Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

τέτοιες ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μας αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Στο www.eurocamp.gr.
3: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
9: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στην πρωινή περιπολία. Μια Τετάρτη σαν και τη σημερινή, ή μάλλον τη σημερινή, 27 Μαΐου του 2026, δυο μέρες πριν από την άλλο της Κωνσταντινούπολης. Γιατί λαοί που ξεχνάνε την ιστορία τους, όπως
0: είναι
1: διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες.
0: Είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν ως φάρσα.
1: Είναι καταδικασμένοι λοιπόν να την ζήσουν ως φάρσα. Γι' αυτό λοιπόν μη μας πάρουν και την Αδριανούπολη. Όχι την Αλεξανδρούπολη που έρχονται.
0: Στην Αδριανούπολη τι να μας την πάρουν.
1: Την έχουν πάρει. Α, δεν το πρόσεξα. Δεν ξέρω εγώ ιστορία. Λοιπόν, για να πούμε εδώ ότι είμαστε και πάλι συντονισμένοι, είστε μάλλον συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Εμείς είμαστε σε αυτό το υπέροχο στούντιο μαζί με τον Γιάννη και ετοιμαζόμαστε καθήμενοι να κάνουμε μια περιπολία, την πρωινή περιπολία. Όπως κάνουμε από τις 7 μέχρι και τις 10 καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, πλην αργιών και ορτών, και θα κάνουμε έτσι ένα τριγύρισμα στην ειδησιογραφία, την τοπική, την εθνική, την παγκόσμια, τη διαπλανητική και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι εδώ έχουμε το πολλούς τρόπους για να μπορείτε να μας εντοπίσετε. Αρχικά το 97,1 στα FM για όσους ζουν ή περνάνε από τον βόρειο και κεντρικό Εύρο. Το 95,3 για όσους κάνουν τα αντίστοιχα πράγματα στο νότιο Εύρο αλλά και στην υπόλοιπη Θράκη. Και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Παράλληλα τρέχει και η ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming στο Facebook του Ράδιο Εύρος, από το Facebook του Ράδιο Εύρος μέσω διαδικτύου, εκεί όπου παίρνουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρα σας, αν έχετε και κάποιο θέμα.
0: Ναι, έχουμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε καλημέρα από τη Δέσποινα σίγουρα μέχρι στιγμής. Κάτσε να δω τώρα τι άλλο έχουμε, όχι, μόνο από τη Δέσποινα.
1: Καλημέρα λοιπόν.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα.
1: Τι καιρό μας κάνει σήμερα το
0: τι
1: πρωί.
0: Τι καιρό μας κάνει λοιπόν, θα σου πω. Σαμοφράκι δεν έχουμε.
1: Ναι, είπαμε είναι προσωρινά εδώ και δύο χρόνια εκτός λειτουργίας.
0: Ναι, ναι, οπότε βλέπουμε Αλεξανδρούπολη. Εκεί η θερμοκρασία είναι στους 18,1 βαθμούς Κελσίου.
1: Όπως και χθες.
0: Ναι. Τόσο ήταν. Okay. Βλέπουμε ότι από την κάμερα ότι ο ουρανός είναι καθαρός, έχει ηλιοφάνεια.
1: Υπάρχει μια σταθερότητα από τότε που ήρθε η Κίμπερ.
0: Από χθες.
1: Εμπεδόθηκε το αίσθημα της σταθερότητας. 18,1. Χθες 18,1 και σήμερα.
0: Ναι. Βέβαια δεν έγινε και πολύ αισθητή η παρουσία της. Αλλά...
1: δεν ήρθε για να κάνει αισθητή την παρουσία. Άμα θα πρέπει και τον Αργυρό μας. Ή θα πήγαινε στα μπουζούκια.
0: Εντάξει, το και στον Αργυρό το λέμε και το ξαναλέμε.
1: Αυτό τους αρέσει.
0: Εντάξει, γιατί σε ένα όποιο τραγουδιστή αρέσει, τον παίρνει μαζί σου και πα.
1: Να είναι ο λόγο που δεν έγινε πρέσβη.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, 18,1 στην Αλεξανδρούπολη. Το Σουφλί έχει 13 βαθμού Κελσίου. Oh. 13,1 έχει το Διδημότυχο. Και εδώ στην Ορεστιάδα λέει 13,3.
1: Αποσταθεροποιηθήκαμε.
0: 13,8, συγγνώμη.
1: Αποσταθεροποιηθήκαμε εμεί. 17 έχει χθε.
0: Ναι, τώρα βέβαια, σήμερα περιμένουμε την μεγαλύτερη θερμοκρασία του μήνα, έτσι.
1: Α, γι' αυτό έκανε πίσω για να πάρει φορά.
0: Τη μέχρι στιγμής μεγαλύτερη θερμοκρασία του μήνα, καθώς οι προβλέψεις λένε για σήμερα, βλέπουν και 30 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι στιγμής, να σας πω ότι η ψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε στην Ορεστιάδα αυτό το μήνα είναι η 29,7 βαθμοί Κελσίου. 26 του μηνός, χθες, στις 4:20 το μεσημέρι. Για να δούμε σήμερα, θα το σπάσει το ρεκόρ, θα φανεί.
1: Αν το σπάσει θα πάει προφανώς και πάει από το 30.
0: Ναι, σου λέω, η πρόβλεψη λέει για 30. Ναι. Τώρα,
1: δίκαια.
0: Στα δίκαια. Στα δίκαια, θα σου πω θερμοκρασία, στα δίκαια. Λοιπόν, λεπτάκι. Στα δίκαια αυτή την ώρα έχει 14,2. Πιο θερμά τα δίκαια από την Ορεστιάδα.
1: Είπαμε πιο κοντά στον ήλιο, το λέμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι σήμερα, Τετάρτη, 27 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αλυπίου, του μάρτυρος, του Οσίου Θεράποντος Ηγουμένου, της Οσίου Θεράποντος Ηγουμένης, όχι, του Οσίου Θεράποντος λέει, Ηγουμένου, Λευκής, α, είναι Λευκής Λίμνης, και του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.
0: Α, του Ιωάννου του Ρώσου είναι σήμερα, ε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τίποτα. Σκεφτόμουν αν γιορτάζει σήμερα τη γιορτή σου, όχι.
0: Όχι, όχι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι ταγμένοι στον Ιωάννη τον Ρώσο.
1: Υπάρχει και.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Νομίζω ότι και στο Άγιο Όρος υπάρχει το μοναστήρι. ή όχι.
0: Κάτι στη Χαλκίδα.
1: Κάπου το έχω δει.
0: Στη Χαλκίδα είναι. Τέλος πάντων, ξέρω εγώ, εκεί που προσκυνάνε.
1: Mm-hmm. Όχι, γιατί στο Άγιο Όρος οι μονίες σφιγμένου δεν είναι το ρωσική. Τέλος πάντων, το έχω μπερδέψει τώρα.
0: Ναι.
1: Όσοι έχουν κάποια γνώση και μας ακούν μπορούν να μας βοηθήσουν από αυτού.
0: Ναι, λοιπόν, το ιερό προσκύνημα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου, καταρχήν δεν είναι Ρώσος. Είναι με ένα σίγμα γράφεται.
1: Ναι, με ένα σίγμα.
0: Ναι. Βρίσκεται στο χωριό Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας.
1: Βόρεια Εύβοια. Ναι.
0: Έτσι που λες, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα,
1: γιορτάζουν τα ονόματα Αλήπιος, Αλυπία, Θεράπων και Ιωάννης Ρώσος με δύο σίγμα, εμπροκειμένου στη γιορτή. Και έχουμε Ανατολή Ηλίου, είχαμε Ανατολή Ηλίου στις 6 και 6, ενώ Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 38.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στην Ιωάννα, εγώ θα πω. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Και πάμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. 1679, έτσι.
1: Πολύ σημαντικό βήμα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη.
0: 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πορυβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Λοιπόν, η ναυμαχία της Ερεσού, σαν σήμερα το 1821. Πάμε στο 1855, όταν μια μέρα σαν και σήμερα υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας, με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο Χάινχαρτ Χάιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Είναι η λεγόμενη επιχείρηση Ανθρωποειδές. 1960, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές. Okay. Ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι και κατά 124 βουλευτές. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, του ΛΑΟΣ, του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη τώρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Α, είναι σε εκείνη τη φάση που η Μπακογιάννη έφτιαξε το δικό της το κόμμα.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί, 2010, μπορεί, κάπου εκεί.
1: Όχι, γιατί,
0: όχι με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα.
1: Έχω την εντύπωση ότι πιο πριν είχε γίνει αυτό.
0: Τι να σου πω. Μπορεί και να κάνω λάθος. Λοιπόν, από γεννήσεις, το 1774 γεννιέται ο Φράνσις Μπόφορτ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού γαλλικής καταγωγής. Δημιούργησε την κλίμακα Μπόφορτ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Το 1923 έχουμε τη γέννηση του Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Νίξον. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973 και έφυγε από τη ζωή στις 29 Νοεμβρίου του 2023.
1: Πληροφορία, το 2010 το έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Και το 2010 λέω.
1: 10 ήταν, δεν ήταν 11. Και λειτουργήσε μέχρι το 12.
0: Πώς λεγότανε?
1: Δυσί, Δημοκρατική Συμμαχία.
0: Okay. Τώρα έχουμε και το Ελλάς.
1: Τώρα έχουμε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
0: Ναι. 1933, σαν σήμερα, γεννιέται η Ζωζό Σαπουντζάκη, χάρη.
1: Πώς είπες, το 1913 είπες.
0: 33. Α. Δηλαδή είναι 10 χρόνια μικρότερη από την πόλη μας.

0: με αγριεμένες διαθέσεις όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Σε ένα event είχα ντυθεί Ζωζό Σαπουντζάκη και έκανα αυτό το τραγούδι ακριβώς.
0: Αλήθεια. Μπράβο, ρε Χάρη.
1: Μαθητικό event.
0: Μαθητικό event. Τι προχώ καταστάσεις είναι αυτές.
1: Όχι, εγώ δεν ήμουν μαθητής. Γονέας ήμουν.
0: Περαστικός λέει.
1: Γονέας ήμουν. Τουλάχιστον έτσι μου είπαν.
0: 1957, σαν σήμερα, γεννιέται η Σιούξη Σιού, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σούζαν Μπάλιον, Αγγλίδα τραγουδίστρια. Σιούξη and the Banshees. Να ακούμε.

0: Έλα.
1: Γλυκιά, όμορφη γυναικεία φωνούλα, πιο βαριά και από τη μουσικολιό.
0: Και σαν μορφή είναι. Έτσι πολύ punk, να το πω έτσι. Όπως και να έχει, προχωράμε εμείς. Με θανάτους που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα, το 1840, πεθαίνει ο Νικολό Παγκανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. Το 1910 πεθαίνει ο Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής. Το 1963, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Πεθαίνει, ναι, τέλος πάντων. Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Καλημέρα.
1: Και γιατρός.
0: Και γιατρός. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα Ελένη. Καλημέρα και στην άλλη την Ελένη. Με υγεία και πολλά χαμόγελα λέει.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Λοιπόν, τι έχουμε, είμαστε ακόμα στον απόϊχο της κατάκτησης του Final Four του Ολυμπιακού. Μιλάμε ότι δεν έχουν σταματήσει οι δημοσιογράφοι, οι αθλητικογράφοι να γράφουν για τον θρίαμβο, να γράφουν τι έγινε εκεί, τι έγινε εκεί, τι έγινε αλλιώς, τι έγινε με την μπλούζα του Μαρινάκη, τι έγινε με του Δημητριάδη. Έδωσε πολύ τροφή. Οπότε να ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε σιγά σιγά.
1: Πάμε, Χάρη. Γιατί λίγο θα σβήσει αυτός ο απόϊχος. Λοιπόν, πολυθρόνα για δύο γράφει Life for πάνω-πάνω στους αιώνιους, για τους αιώνιους. Πώς έχουν τα δεδομένα για Τσάπρα, Βαγιανίδη. Σε Τσάπρα και Βαγιανίδη, δηλαδή, σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και για Βίχο στους Ερυθρόλευκους. Η πρόταση του Ολυμπιακού στο Λεβαδιακό για πακέτο Τσάπρα-Βίχο και το θέλω του Παναθηναϊκού για τον πρώτο, το ενδιαφέρον για Τσάπρα από Ιταλία, τι δεν θέλει ο Κομπότης. Δεν υπάρχει ειδικός όρος στο συμβόλαιο Βαγιανίδη για περίπτωση επιστροφής. Τον θέλουν ακόμη και δανεικό Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Τι δεν, εντός παρενθέσεως, θέλει ο ίδιος. Γιατί μας λέει και τι θέλει ο ίδιος για τα δύο. Λοιπόν, Νίστρουπ, διετίας και άσος. Με το δανό προπονητή θέλει να μπει στο Βοτανικό ο Παναθηναϊκός. Προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα. Αν είναι και μάγκας αυτός, ένας μάγκας στο Βοτανικό.
0: Θα τα καταφέρει να χρηστεί μάγκας στο Βοτανικό.
1: Ναι, για να δούμε. Το Τριφύλλι ανακοίνωσε την πρόσκληψη του 38χρονου τεχνικού. Έρχεται στην Αθήνα πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα. Από την Κλίστα Κοτσόλη θα επιλέξει το νέο goalkeeper. Απίθανο να είναι αυτός ο Κοτάρσκι. Τώρα στόχος 4 Βάργα στην ΑΕΚ. Καρέ μεταγραφών στο επίπεδο του Ούγγρου Πεχταρά που έκανε τη διαφορά. Θέλει η ΑΕΚ στόπερ, half extreme και ακόμα ένας μέσο επιθετικός. Η γράφει με τα μικρότερα γράμματα, αναλύουμε το αγωνιστικό και οικονομικά δεδομένα. Το επίσημο πρόγραμμα της προετοιμασίας που επιβεβαιώνει τη Live. 5 φιλικά θέλει στην Ολλανδία ο Νίκολιτς, θετική ένωση για Super Cup στα μέσα Αυγούστου, στις 12-8 συγκεκριμένα. Τώρα να πάμε πιο κάτω στα τις ειδήσεις που έχει κάτω-κάτω η εφημερίδα. Λέει έρχονται διώξεις για το ring στο T-Center, σφοδρές αντιδράσεις, Ταβάρες μονέχε στην ΑΣ για τη διαιτησία Ολυμπιακού Ρεάλ.
0: Εν τω μεταξύ αυτού, το θυμήθηκαν μετά από κανένα δύο μέρες. Το θυμήθηκαν μετά από κανένα δύο μέρες στη Ρεάλ να γκρινιάξουν, έτσι.
1: Ναι, θα ξαναείδαν το βίντεο. Βλέπει Γκαρσία το κάδρο Ολυμπιακός του Ολυμπιακού, 20χρονος σκέτο Ισπανός εξτρέμ. Έκλαψε και ο ουρανός το τελευταίο αντίο του Παρασκευάντζα.
0: Στον Παρασκευάντζα.
1: Στον Παρασκευάντζα, το ίδιο πράγμα, αντίο.
0: Άλλο του Παρασκευάντζα και άλλο στον Παρασκευάντζα.
1: Καλά, ναι. Του Παρασκευά είναι όταν συνήθως όταν χαιρετάει εκείνος. Εντάξει, ναι. Στον Παρασκευάντζα. Λοιπόν, ο Παούνοβιτς και ο Ρασβάν, η Μάρκα. Ναι. Στέλνει το σέρβο στον ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος λέει έχω συμβόλαιο. Σλούκας και Μπαντιό, Παναθηναϊκός έτοιμος ο αρχηγός. Ιταλή για τον παίχτη της Βαλένθια. Ασπρόμαυρες πρωταθλήτριες, χάντμπολ, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ 29-20 την ΑΕΚ για το 3-1 στους τελικούς. Άρης, το φλερτ με το Φούντα. Ηρακλής, τεχνικός διευθυντής ο Αμανατίδης. Πόλο, ο Ολυμπιακός 15-12 τον Παναθηναϊκό για το 1-0 στους τελικούς της Α1 Ανδρών.
0: Μάλιστα. Ωραία, αυτά από την Live Sport. Πάμε τώρα να δούμε τη Sport Day, να αλλάξουμε εφημερίδα. Εδώ έχουμε το μεγάλο στοίχημα, γράφει επίσημα πράσινος ο Γιάκουμπ Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψή του. Μέχρι το 28 ο Σκανδιναβός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διαρκείας, ενώ εκκρεμεί η συγκρότηση του team που θα τον πλαισιώσει. Επηγόντως τίτλο, γράφει από δίπλα, ο κόσμος του Τριφυλλίου περιμένει από τον Δανό να πετύχει ό,τι δεν κατάφεραν οι προηγούμενοι 19 προπονητές που πέρασαν από τον Μπάγκο επί εποχής Γιάννη Αλαφούζου. Χρυσά μπόνους, ισχυρά οικονομικά κίνητρα λοιπόν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι η χρονιά του Παναθηναϊκού φέτος στο καινούριο του γήπεδο.
1: Φανεί.
0: Ναι. Λοιπόν, πιο πάνω τώρα, ξανά για Χιλ. Πάλι στο κάδρο του Ολυμπιακού Ισπανός Εξτρέμ. Ο υποβασμός της Τζιρόνα καθιστά αυτή τη φορά πιο βάτη την περίπτωση του 25χρονου παίκτη. Από δίπλα γράφει το βλέμμα στη Λειψία, στραμμένοι στον τελικό του conference απόψε οι Ερυθρόλευκοι για να δουν τον Ουνάι Λόπεθ και ο Δίνη ράγισαν και οι Πέτρες στο στερνό αντίο στον Άντζα. Από δίπλα τώρα, ΑΕΚ υπόσχεση σε... Για να δούμε τώρα. Αμουκουντή. Όλα τα πράγματα, τα πραγματικά δεδομένα για το μέλλον του Καμερουνόζου Στόπερ, τι γράφουν στη Σκωτία για Πεν Ράις και Ρέιντζερς. Γιώβιτς έπαιζε με ενέσεις και φάρμακα. Από πιο κάτω, ΠΑΟΚ, Παούνοβιτς γράφει για τον Μπάγκο.
1: Αφού δεν διαβάζεται από το δικό σου, ναι, δική σου οθόνη.
0: Σενάρια από το εξωτερικό περί ενδιαφέροντος των ασπρόμαυρων για τον Σέρβο τεχνικό. Άρης, ντεζαβού με, δεν το έχω, να, με Σιόλι Μαντσίνι, okay. Παρακάτω, Super League 1, παραμένουμε δηλαδή στην κορυφαία κατηγορία, πιάνουν στεριά, αφήνουν την Κρήτη και μετακομίζουν στην Τρίπολη οι Τσαπούρης, Μάρκος και Παπαντονόπουλος. Ηρακλής, στο επιτελείο και ο Αμανατίδης, αναδιάρθρωση, σήμερα η συνεδρίαση. Α, για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
1: Μάλλον, ναι. Ποιος το αποφασίζει αυτά, η ΕΠΟ ή η Super League.
0: Η Super League φαντάζομαι. Ναι. Πανιόνιος, συμφωνία με Φερνάντο, κλείνει και τον Μάναλι. Και μπάσκετ, Ολυμπιακός, τρέλα για ΑΕΚ. Ήδη έκανα φτερά 8.000 εισιτήρια για τον αυριανό ημιτελικό με την Ένωση. Ας είναι αγώνιστη πλέον η περιφέρεια. Ποια περιφέρεια?
1: Νουριστιάλ.
0: Όχι, ξέρω εγώ. Παναθηναϊκός προχωράει με Μπαντιό. Παίζει και αυτό το σενάριο. Εθνική με Κιζηρίδη και Ανδρούτσο. Conference League, Crystal Palace, Ράγιο Βαγιακάνο. Σήμερα στις 10 η ώρα της Κούπας. Για να δούμε και το φως στο σπορτ.
1: Θα πάμε και προς τα εκεί σιγά σιγά.
0: Το σπορτ.
1: Το σπορτ, όταν καταφέρουμε να πάμε προς τα εκεί, λοιπόν, φως στο σπορ, τα καταφέραμε και πάμε. Ράγισαν καρδιές το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντσα, είπαν σε κλίμα ο Δίνης, συγγενείς, φίλοι και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας. Βαριά φορτισμένη η ατμόσφαιρα στη Δράμα, στεφάνια κατέθεσαν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η ΠΑΕ και οι βετεράνοι του Ολυμπιακού. Και έχει στιγμιότυπο από την κηδεία, φωτογραφικό. Φωτιά στα γκάρτ, πιο κάτω ο Ολυμπιακός γίνεται πανίσχυρος και στην περιφέρεια με την προσθήκη των Μοντέρο, Μίλερ Μακιντάιρ και βλέπει repeat. Πώς μπορεί να γίνει ανατροπή με Πίτερς και οι έτοιμες εναλλακτικές αν επιλέξει Μιλάνο. Κοινή η πεποίθηση για Μακίσικ. Νέα φιέστα, ξεκάθαρο στόχος. Κατάμεστο αύριο το ΣΕΦ κόντρα στην ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basketball League. Θα είναι φυσικά παρούσα και η Κούπα. Στο πλάνο, το πλάνο για το νέο ΣΕΦ μετά την λήξη της σεζόν. Εν τω μεταξύ, είδα κάτι πολύ ωραίο. Είδα ένα βιντεάκι που ανέβασαν κάποιοι του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν ήταν και ο επίσημος Παναθηναϊκός, το οποίο έχει μια γιαγιούλα συμπαθέστατη με τα πράσινα και δείχνει μια φωτογραφία από τα νιάτα της και λέει «Έτσι ήμουν εγώ όταν κατακτήσαμε εμείς το τέταρτο». Λοιπόν, πιο κάτω έχει μια φωτογραφία εδώ με τα κύπελα, με τον Παπα-Νικολάου, με την σύζυγό του. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με τη σύζυγό του Ελευθερία, ο αδελφός του Γιώργος με την κούπα Αναχείρας και ο αρχηγός Κώστας Παπα-Νικολάου με τη σύζυγό του Αγγελική, κατά την άφηξή του στο χθεσινό εορταστικό δείπνο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς. Α, είναι και επιχειρηματίας.

0: Είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε καθόλου water polo και έχει καταφέρει να παίζει τελικούς με τον Ολυμπιακό, που ήταν πάντοτε ο
1: κυρίαρχος.
0: Ναι, κυρίαρχος αυτός, και οι βουλιαγμένοι και μονοπολούσαν συνέχεια.
1: Δεν είναι πολλές οι ομάδες.
0: Δεν είναι πολλές, ακριβώς. Κλείνει ο Ναϊ Λόπεθ, ο έμπειρος χαφ παίζει απόψε με τη, Ράγιο στο τελικό του Κόφερες, και ακολούθως ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να τον φέρει άμεσα στην Ελλάδα. Θετικός ο παίκτης τον αντιθεί στα Ερυθρόλευκα. Έχει μιλήσει μαζί του και ο Μέντι Λίμπαρ. Παλιές υποθέσεις. Ο Χιλ ή Χιλ Σαραγώσα Κώστιτς και Καντσελιέρη πάντα στο κάδρο για τα άκρα της επίθεσης. Σαν πάει ο Σάλιακας, σε δεύτερο πλάνο ο Βίχος. Προς παραμονή ο Γκαρθία θα ψάχνει ομάδα να σημαίνει δύσκολα τα Ρέμι και Κλέιτον. Πιο κάτω θα διαβάσουμε το κόλπο των Λατίνων. Η ιστορία έχει μια φωτογραφία. Είναι κάτι κουρασμένα παλικάρια εδώ. Και η ιστορία των πρώτων παικτών από τη Λατινική Αμερική που ήρθαν στην Ελλάδα ως ομογενείς. Το τρίκ των ελληνοποιήσεων, η προσφυγή του ΠΑΟΚ στα δικαστήρια. Μάλιστα, ο Γιφτόπουλος τα γράφει αυτά. Θυμάται από εκείνη την εποχή. Οι πρώτοι Λατινοαμερικάνοι παίκτες που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα. Παστερνάκης λοιπόν ο ένας, είναι και φωτογραφία, Γκλασμάνης, στο στιγμιότυπο εδώ υπάρχει με το, είναι με το Βαγγέλη Γιφτόπουλο του 22 στα Γιάννενα. Λοιπόν, φέρνανε τότε κάτι, φέρνανε διάφορες τύπους. Θυμάμαι τον Αλβάρες, κλασικό αργεντίνικο όνομα, ναι, που ναι, ήταν έτσι
1: Αλβαρίδης.
0: Από τους πρώτους που έπαιξαν με το όνομά τους, με τη διαφορά ότι δεν ξέραμε τότε, παιδί μου, τα ισπανικά, ναι. Μετά τα μάθαμε και τον λέγαμε Αλβαρέζ. Μας άρεσε πιο πολύ, Αλβαρέζ.
1: Σαν να λέμε, πώς ήταν τον Τούρκο, πες τον Παναθηναϊκό.
0: Α, τον Οσμάν. Τον Οσμάν.
1: Τον Οσμάν.
0: Οσμάν και αυτόν που θα φύγει πλέον, τον Άταμαν.
1: Θα φύγει.
0: Δεν ξέρω, λέμε τώρα. Άταμαν. Ναι, σιγά ρε φίλε.
1: Να μην και Σούπερμαν.
0: Ναι, σούπερ. Στα χέρια του Νίστρουπ λοιπόν, ο 38χρονος Δανός ανέλαβε και επίσημα την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Μέχρι το 28 αν αντέξει. Το λέμε εμείς το αν αντέξει, γιατί και άλλοι μέχρι τότε ανέλαβαν. Αλλά μην τους είδατε, μην τους απαντήσατε. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει και ο κόκκινο.
0: Δεν πάμε στον κόκκινο
1: γιατί,
0: πρωταθλητή.
1: Ε?
0: Είναι 7 και 31.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Πάμε διαφημίσεις.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη. Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη. Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ράδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινό.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. Καλημερίζουμε όλους όσους συντονίστηκαν τώρα στο Ράδιο Εύρω στη συχνότητα 97.1, όσοι μας ακούτε από το βόρειο τμήμα του νομού Εύρου. 95.3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Καθημερινά λοιπόν εδώ από νωρίς το πρωί μέχρι, μέχρι αργά το πρωί. Δεν μπορείς να το πεις
1: έτσι. Και αργά το πρωί, ναι.
0: Εδώ λοιπόν στο Ράδιο Εύρος 95.3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Και να πούμε ότι μαζί μας έχουμε επιχειρήσεις στο πλευρό μας, όπως είναι το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής με δύο καταστήματα, σε Διδημότυχο και Οριστιάδο, Οριστιάδο και Διδημότυχο. Στην Αναγεννήσεως 153 είναι τα κεντρικά της Οριστιάδας. Στην Ορφέως 21 το κατάστημα που έχει περίπου μια μισή εβδομάδα που άνοιξε, στο Διδημότυχο. 25331 είναι το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας.
1: Μαζί μας είναι πάντοτε το Παντρόν, το καφέ μπαρ στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την πλατεία, στην Πρόκου 1, περίπου 20 ώρες το 24ωρο ανοιχτό. Περάστε από εκεί, θα βρείτε ό,τι ζητάει, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Μάσα Μπούκα, ό,τι τραβάει η όρεξή σας εδώ. Σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου. Και ένας πολύ όμορφος χώρος έξω για να μπορέσετε να απολαύσετε και τα της πλατείας και τα του καιρού που έχει φτιάξει. Παραγγελίες στο 255-2021-245. Ακόμα στην παρέα μας και σε πιάνο βανές, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης από το 1924 μαζί με την πόλη. 102 χρόνια. Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 3 γενιές. Fitcar Rental, τέλος ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Ορεστιάδα. Να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Αλλά παράλληλα διατηρεί η Fit Car Rental και το συνεργείο αυτοκινήτων. Απαντά δε στο 255-2028-525. Μην ξεχάσετε να τηλεφωνήσετε για ραντεβού. Και πάμε εμείς να συνεχίσουμε, καθώς έχουμε μπροστά μας τον κόκκινο πρωταθλητή, για να ολοκληρώσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα σιγά σιγά. Έχουμε και άλλα δύο, τρία. Κρούσεις Αντρέγια Λουίς γράφει πάνω. Κρούσεις για Αντρέ Λουίς, συγγνώμη. Ένας είναι ο Αντρέ Λουίς. Όνομα και πόνιμο, πως λέμε, Λίλα Πάουζα. Νέο ενδιαφέρον για Μπετανκόρ. Βάζουν και την Λας Πάλμα στο κόλπο Ισπανί. Μιλάει και για Καμαρά. Λέιτε ο Ολυμπιακός. Ουναΐ κλείνει ο θρύλος. Πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τον Βάσκο Χαφ για να υπογράψει αμέσως μετά το τελικό του Conference Link. Ολλανδία Δαγκωτό Μέντι. Στο Μουντιάλ ο Ελ Κάμπι, προφανώς στην Ολλανδία για την προετοιμασία, έτσι. Επιμένει η Ατλέτικο για Ροντινέη. Η Πάρμα έτοιμη να πάρει στρεφέτσα. Παραδίπλα ο Ναΐ Λόπεθ είναι ο εκλεκτός του Μέντι για τη μεσαία γραμμή του θρύλου. Ο κύριος πρόεδρος γράφει θα μπορούσε να κάθεται ψηλά στα θεωρία, αλλά προτιμά να πληρώνει διπλά στο λαό του Ολυμπιακού.
0: Θα μπορούσε να κάθεται ψηλά στα θεωρία, αλλά προτιμά να πληρώνει, να πληρώνει
1: δίπλα ή διπλά.
0: Δίπλα. Δεν ξέρω με ποιον αναφέρεται.
1: Θα υποθέσω το Μαρινάκι.
0: Γιατί ο Μαρινάκης δεν κάθεται ψηλά στα θεωρία.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να κατεβαίνει και στον κόσμο, έτσι, όπως κάνανε άλλες ηγετικές μορφές κατά καιρούς. Θρησκευτικές μορφές. Και πάει λέγοντας. Μπάσκετ, αυτός ο MVP. Αυτός ήταν ο MVP. Πώς θα ψήσει τον Πίτερς, λέει. Πού ποντάρει ο Ολυμπιακός για να πείσει τον Αμερικανό να ανανεώσει. Η Αρμάνη τον θεωρεί σίγουρο, αλλά η υπόθεση του αρχίζει να θυμίζει Μιλουτίνοφ. Θρύλε, έλα στο λαό σου. Γεμίζει το σεφ για την αποθέωση στο αυριανό μάτς με την ΑΕΚ. Βάζει Τζόσεφ στη λίστα του πρωταθλήματος. 100% δικαίωση του Μπαρτζόκα με τον Καναδό. Έρωτας του Φουρνέ για θρύλο. Η υπόσχεση αιώνιας πίστης. Και η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε τον Άντζα. Πάμε,
0: λοιπόν,
1: στην ώρα των σπορ.
0: Πάμε στην ώρα των σπορ. Φουλ μπάλα γράφει. Ο Νίκολιτς θέλει πολλά φιλικά στη φετινή προετοιμασία για να φτάσει με αγωνιστικό ρυθμό η ΑΕΚ στις δύο μάχες του Αυγούστου για τα προκριματικά του Champions League. Ξέρει τον τρόπο, το απέδειξε πέρυσι. Θα το πετύχει ξανά και θα στείλει την ΑΕΚ στα αστέρια.
1: Ξέρει τη δουλειά.
0: Μάλιστα. Πιο πάνω τώρα, τι ισχύει για Rangers και Pen Rice. Jovic, ο Νίκολιτς είναι ο νούμερο ένα για το πρωτάθλημα. Και τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Handball γυναικών έκανε το βήμα παραπάνω. Του χρόνου όμως κορυφή. Αυτά από την εφημερίδα. Και θα δούμε τώρα τι λέει η Sport Time.
1: Sport Time είναι πάντα φίδωλη. Έχει ένα μπαρτζόκα και ένα σπανούλι. Για πόσα χρόνια ανανεώνεις, ρωτάει ο Σπανούλης. Τρία. Οκ, πάω Άρη, λέει ο Σπανούλης. Λογικό είναι. Δεν πειράζει. Για να δούμε άμα έχουμε. Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε μέτρο σκορ. Οπότε, μπορούμε να πάμε. Λοιπόν, πριν πάμε, πρέπει να παίξει και το αντίστοιχο άσμα που θα στοιχειώσει τη σημερινή μέρα, τουλάχιστον
1: μέσα στο πρωτοσέλιδο.
0: Ναι, ναι. Όχι.

0: Την Μπαρτσελόνα της Ελλάδας.
1: Κουβά πήγαν οι πηξίδες. Ήσουν εκεί σίγουρος εσύ?
0: Σίγουρος, αυτό σε έλεγε, κλείδωσε το όνομα. Άρα εννοούσε αυτό που έβγαλε.
1: Λοιπόν, κλείδωσε το όνομα Ελλάς. Έτσι λοιπόν θα λέγεται το νέο κόμμα του Τσίπρα. Τώρα πώς προσδιορίζεται, πώς τοποθετείται, θα φανεί. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να βγάλει κανείς συμπεράσματα από τη διακήρυξη του κόμματος, αλλά συνήθως τα πρόσωπα είναι αυτά που διαμορφώνουν τη γραμμή, ας πούμε, και τις αξίες.
0: Δυστυχώς. Πολύ ωραία ιδέα για κόμμα, ας πούμε, για ονομασία κόμματος, είναι το ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αμέσως θα έρχονταν στο μυαλό σου.
1: Ψηφίζετε, ναι.
0: Ναι.
1: Πρώτος της δημοσκοπήσεις.
0: Αμέσως δημιουργεί αίσθηση. Ας πούμε, λες νέα ανανεωτική ιδεολογία. Ναι.
1: Νέα
0: ανανεωτική ιδεολογία.
1: Όχι, να έθεν αυτό.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τη Δημοκρατία και αφήσουμε το ναι κάθε Τετάρτη.
1: Λοιπόν, η Δημοκρατία, ναι, συγγνώμη κιόλας, αλλά σήμερα έχει...
0: Έχει λίγο ρεστιάδα.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα λέει και κάθε Τετάρτη όμως έχει το ένθετο για Δήμους και Περιφέρειες. Τώρα θα βγαίνει και σε τόμο για να μπορέσει να συμπληρώσει τα... λέει τώρα η Δημοκρατία, προσβολή των νεκρών μας. Ποιος τους προσέβαλε? Χοροδία από την Ορεστιάδα τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες. Απίστευτο να τραγουδάει στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες. Κανονικά έπρεπε να έχει τις Γουατεμάλα σημαίες. Και στο πορτρέτο του Κεμάλ, λίγες μέρες μετά τη 19η Μαΐου και λίγες μέρες πριν την άλλη της Κωνσταντινούπολης, αυτό δεν το γράφει η εφημερίδα, το λέμε εμείς. Τη μέρα τη μνήμη της ποντιακής γενοκτονίας και ένα μήνα μετά το Μαύρο Πάσχα των Θρακών, και έχει την εικόνα με τη χοροδία, την τετράφωνη χοροδία μας, η οποία τώρα θα καλείται και σε άλλες χώρες από ό,τι μαθαίνω, που γίνεται διάσημη, προκειμένου να λύσει προβλήματα γυτνίασης.
1: Κοίταξε τώρα,
0: δηλαδή στην Κορέα για να τραγουδήσει κάτω από το Κιμ, στο Βιετνάμ, μπροστά στο άγαλμα του Χο Τσι Μινγκ, πιστεύω στην Ταϊβάν.
1: Βρε, εσύ τώρα κοροϊδεύεις, αλλά εγώ θα σου πω κάτι. Το ότι τραγούδισε κάτω από τη σημαία, εντάξει, είναι σε μια χώρα, είναι κάτω από τη σημαία. Θεωρείς εσύ ότι οι Τούρκοι αυτά όλα δεν τα έχουν εκεί κάπως ζυγισμένα, στοιχισμένα, πολλές φορές?
0: Σκόπιμα
1: και...
0: το κάνουν. Εννοείται ότι το κάνουν σκόπιμα. Εννοείται ότι πλασάρουν μαζί και τον... Πώς το θεωρούν...
1: Ιρωνικά του λες τώρα,
0: το όχι, όχι, αλήθεια. Σκόπιμα το κάνουν, λέω. Και ότι πλασάρουν τον Ατατούρκ, τον εθνάρχη τους, πώς τον λένε. Κάτι που άλλες χώρες δεν κάνουν. Είναι χαρακτηριστικό όμως κάποιο καθεστώτων που μοιάζουν λίγο έτσι με τον απολυταρχισμό. Από εκεί και πέρα, εγώ θυμάμαι αντιδράσεις ως μεγαλύτερος και όταν ο Θεοδωράκης επιχείρησε να τραγουδήσει και να κάνει συναυλίες με τον Λιβαλέλη.
1: Ναι.
0: Χαμός έγινε. Ναι, ναι. Οι αντιδράσεις πέρασαν, τα τραγούδια έχουν μείνει όμως. Προχθές έπαιζα μερικά.
1: Κανείς δεν διαφωνεί ότι αυτό σε μια εβδομάδα έχει ξεχαστεί.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Αλλά από την άλλη, ξέρεις, σακούλι, σακούλι γεμίζει το
0: φασούλι. Αυτό που.
1: Σφασούλι, φασούλι γεμίζει το σακούλι.
0: Τώρα, αυτό που εμένα μου λέει ότι, ας πούμε, δεν ήταν αρκετά προσεκτική η υπεύθυνη της χοροδίας μας, είναι στο ότι σε μια τέτοια εκδήλωση δεν υπήρχαν σημαίες των συμμετεχόντων των άλλων χωρών.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αγένεια από τους διοργανωτές, αν μη τι άλλο.
1: Θέλει λίγο προσοχή πάντως.
0: Αυτά τα πράγματα,
1: ειδικά,
0: ναι, θέλει μια ευαισθησία παραπάνω.
1: Ειδικά στα μεταξύ μας. Τώρα, παράδειγμα, πας στη Βουλγαρία, που δεν έχεις και πολλά να χωρίσεις. Που κάνω κάτι. Έχεις, αλλά τέλος πάντων. Άλλο κεφάλαιο είναι αυτό. Εντάξει, βέβαια. Ούτε εμείς βάζουμε τον Βασίλειο του Βουλγαροκτόνου, ας πούμε, όταν καλούμε τους Βούλγαρους σε μια έτσι...
0: Ούτε καν τον Βενιζέλο ή τον Καραμαλή που τον λέμε εθνάρχη.
1: Άρα μπράβο.
0: Καραμαλή τον πρόσφατο εννοώ, όχι τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον παππού.
1: Ναι. Οπότε θέλει λίγο να είσαι και υποψιασμένος, ρε παιδάκι μου. Αυτό, όχι τίποτα παραπάνω.
0: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όταν πηγαίνει κάποιος στην Τουρκία, ξέρει ότι αυτή την επιθετική εσωτερική προβολή των συμβόλων τους και των προσωπικότητων τους θα την κάνουν. Μπαίνει στη Βουλγαρία και έχει παντού τον Ατατούρκ.
1: Στην Τουρκία, στη Βουλγαρία.
0: Στη Βουλγαρία, συγγνώμη. Μπαίνει στην Τουρκία και έχει παντού τον
1: Ατατούρκ.
0: Ναι. Είναι συνυφασμένο. Σε βαθμό δηλαδή που αν μπορούσε ο Ερντογάν να τον αποκόψει, επειδή δεν τον αγαπάει και ιδιαίτερα, ναι, θα το είχε κάνει.
1: Μα ήδη έχουν αρχίσει και βάζουν και του Ερντογάν την φωτογραφία.
0: Έτσι λίγο δεν θα χωράει σε δημόσιες υπηρεσίες. Άμα συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό.
1: Ναι, εντάξει, άμα το πεις κάθε 100 χρόνια. Τέλος πάντων, ναι, ήταν η εφημερίδα Δημοκρατία. Ναι,
0: προχωράμε.
1: Γενικότερα το θέμα, από ό,τι φαίνεται, παίρνει προεκτάσεις και ενδεχομένως να συνεχίσει να απασχολεί. Συνεχίζουμε εμείς το ανάγνωσμα της εφημερίδας.
0: Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά, λέει. Ο πρώην πρωθυπουργός αποδόμησε.
1: Και κουμπάρος του Ερντογάν.
0: Και κουμπάρος του Ερντογάν.
1: Μην τα ξεχνάμε και αυτά.
0: Αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Όταν πάντρεψε αυτό στην κόρη του Ερντογάν, υπήρχε αφίσα του Κεμάλ, δεν ξέρουμε.
1: Σε γάμο ήταν ή σε βάφτιση?
0: Βάφτιση ήταν, γάμος πρέπει να ήταν.
1: Νομίζω βάφτιση, αλλά
0: ναι,
1: okay,
0: ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά λέω τώρα, αν κάπου εκεί γύρω υπήρχε καμιά αφίσα, ναι, καμιά εικόνα άμα έχουμε. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους, λέει, και συμμάχους, να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας, είπε κοιτάζοντας στα μάτια τον κουμπάρο του. Όχι ψέματα, δεν τον κοίταξε. Δρυμία κριτική για παράνομες ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία, έκπτωση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση δικαιοσύνης και μέσων ενημέρωσης.
1: Γάμο, έχεις δίκιο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Υπάρχουν αυτά στην Τουρκία.
1: Ποια? Τα μέσα ενημέρωσης.
0: Η χειραγώγηση, το κλείσιμο των άλλων κομμάτων, των άλλων φωνών. Γι' αυτό λέω, είναι ένα καθεστώς που παρότι έχει την...
1: Του μανδύα της Δημοκρατίας.
0: Του μανδύα της Δημοκρατίας, ψευδεπίγραφο. Ναι. Τίνει στον απολυταρχισμό σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, τέλος πάντων, ναι, δεν θέλω να το σχολιάσω σε σύγκριση με εμάς. Τίποτα,
0: για να μην δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο. Ναι. Σε καταλαβαίνω. Έτσι, προσωπικότητες το έχουν αυτό. Λοιπόν, ξαναζεσταμένη σούπα. Αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα, λέει η εφημερίδα. Δημαγωγικό παραλήρημα με λαϊκιστικά τσιτάτα του παλιού καταστροφικού ΣΥΡΙΖΑ σε lifestyle περιτύλιγμα. Γελία επιλογή ονόματος. Ελλάς, είναι γελίο το όνομα Ελλάς κατά την εφημερίδα, που παραπέμπει ταυτόχρονα σε Ελλάς, ΕΑΜ Ελλάς και Ελλάς ελληνική αστυνομία κτλ. Πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα. Πυροσβεστική, πρόστιμο στο Δήμο Κερατσινίου για κενά πυρασφάλεια σε νηπιαγωγεία σταθμούς. Μόνο στο Δήμο Κερασινίου. Ναι. Μόνο.
1: Γιατί πού αλλού?
0: Όχι το πρόστιμο.
1: Ναι. Ζητήματα πυρασφάλειας.
0: Όχι. Γενικά οι αστοχίες. Κατασκευαστικές.
1: Α, όπως αυτό που έγινε στο τρίτο δημοτικό ρεστιάδες.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι διάσπαρτη η Ελλάδα από τέτοια. Ναι. Ερώτηση Νατσιού στη Βουλή για τους σωματοφύλακες του Δημητριάδη. Με ερώτηση στο Χρυσοχοίδη ζητεί να ενημερωθεί αν το έχει χορηγηθεί αστυνομική φρουρά και από πότε. Αυτά είναι κάποια ζητήματα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μαρινάκης, το λέγαμε και εμείς έτσι. Ο Μαρινάκης την πληρώνει τη φρουρά του.
1: Μάλλον.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε δηλαδή. Αλλά και χάρη να το κάνουν. Δικαίωμά τους είναι. Να. Και στο Δημητριάδη κάνουν χάρη αυτοί που είναι εκεί, ή είναι.
1: Καμίτες λέγανε ότι είναι.
0: Ναι. Εγώ διάβασα και άλλα πράγματα που δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα αναπαράξω γιατί δεν τα έχω
1: διασταυρώσει.
0: Αλλά είναι ορισμένα που είναι λίγο. Σε βγάζουν από τα ρούχα σου, ας πούμε. Ναι. Αλλά το καλοκαίρι είναι, θα βγούμε από τα ρούχα μας τους ή άλλους. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Εκτιματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Τι μας νοιάζει, ο άγνωστος είναι ιδιοκτήτης. Αυτό πάλι. Λοιπόν, αυτά λέει.
0: Να σωθούν από ποιον, μην τα πάρει το κράτος.
1: Ναι, δεν τα παίρνει. Τέλος πάμε. Πάμε λίγο πιο πάνω. 13 βραδιές πολιτισμού στο κήπο του Μεγάρου. Συναυλίες και παραστάσεις. Από δίπλα έχει φυσικά τον Τσίπρα και το νέο του κόμμα. Reunion ΣΥΡΙΖΑ. Στο θυσίο λέει. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα. Κατέληξε reunion τέλος πάντων. Ελλάς το όνομα του κόμματος με εμφυλιοπολεμικό άρωμα. Α,
0: yeah, γιατί να μην είναι και ούζι.
1: Φιλοαστυνομικό, ας πούμε, το άρωμα.
0: Γιατί να μην είναι εθνικιστικό, ναι, το άρωμα. Ναι.
1: Μια από τα ίδια η ομιλία Τσίπρα με αριστερά τσιτάτα και ιδεολειψίες του παρελθόντος.
0: Α, θα λέγονται τσιπράτα από εδώ και πέρα.
1: Περιέγραψε τη σημερινή Ελλάδα με την εικόνα του 2015 και δεσμεύθηκε να αλλάξει τα πάντα όλα. παρόντα δεκάδες στελέχη που συμμετείχαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου 15-19. Προφανώς, αφού ήταν και η εκλεκτή του. Από εκεί και πέρα εμφανίστηκαν και από το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, Σαολίδης, άνθρωποι ανεξάρτητοι, όπως ξέρω εγώ, η Μπέρδου, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Μενέλαος, ο Μαλτέζος, τώρα έτσι λέω, και τα τοπικά πρόσωπα που, mm-hmm. που ξεχώρισα τέλος πάντων στην παρουσίαση, έγιναν πραγματάκια τέλος πάντων. Από κάτω τώρα έχουμε τον Μητσοτάκη. Στη Βαβέλ της αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών. Έτσι απαντά λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και παρακάτω. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε το 40. Μάλιστα, τι έγινε ο Λαγκαρός τώρα. Λέει έχουν σκάσει οι ταινίστες. Ή στις αμοιβές ανδρών γυναικών, πότε και με ποια διαδικασία δίνονται έξτρα αυξήσεις σε μισθούς. Και το σχέδιο για την περίοδο 28-34, τι αλλάζει στις αγροτικές επιδοτήσεις με τη νέα ΚΑΠ. Από δίπλα, τα κεφάλαια και το χρονοδιάγραμμα. Επενδύσεις, από ΔΕΗ για ανανεώσιμες τηλεπικοινωνίες και data centers.
0: Oh my data. Πάμε και στα νέα να προλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι γράφουν τα νέα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθος κόσμου.
1: Είχε κόσμο πάντως.
0: Ναι, ναι, μια ματιά που έριξε είχε κόσμο. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών πιο κάτω, βόμβα στον ΑΣΕΠ. Τι προσφέρουν οι επιτίδη έναντι αμοιβή για διορισμό. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3-4 μήνες αντί μιας διετίας, πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως Ιταλικά, δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για το μεταπτυχιακό. Η Ιταλική διάταξη πιο κάτω για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη στα 62. Ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας. Αφορά 26.000 εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το ΕΚΑΒ. Κώστας Καραμαλής από τη δεξιά, στείλει νέα καρφιά στο Μαξίμου για τουρκικά και κράτος δικαίου. Ευθείες βολές για ήρεμα νερά, παρακολουθήσεις, δικαιοσύνη, κρατούντες. Τι είπε? Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Βεβαιότητα των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Μικροπολιτικός, η στήλη γνωστή, η επιστολή κοβέση στο μικροσκόπιο των Βρυξελών, φυλακές, ο Μερτά πίσω από τα κάγκελα, αυτό δεν είναι καινούριο. Τζέσικα Ρόσγουελ μιλάει στα νέα, το νερό είναι προτεραιότητα για την Ευρώπη, η Επίτροπος Περιβάλλοντος στη Μαρία Βασιλείου. Διάστημα, η NASA φτιάχνει βάση στη Σελήνη, όχι ακόμα. Sony Rollins, 1930-2026, ο τελευταίος της χρυσής εποχής, της jazz.
1: Ωραία. Και διαφημίσεις. Και φύγαμε.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Τάκης και Πούπλης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη,
6: σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Πούπλης.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, ξυπνήστε, ξυπνήστε. Μας προτρέπει εδώ και το τραγούδι. Λοιπόν, είναι η πρωινή περιπολία. Ακούτε Ράδιο Εύρο στους 97 και 1. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Έχει ξημερώσει για τα καλά. Βλέπουμε έτσι και. Καλά, έχει ξημερώσει.
1: Από την ώρα που ήρθαμε.
0: Πριν να έρθουμε.
1: Πριν έρθουμε.
0: Πριν έρθουμε. Πια έχει μεγαλώσει σημαντικά ημέρα. Ανεβαίνει και σημαντικά η θερμοκρασία. Είπαμε ότι περιμένουμε τριαντάρια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Ορεστιάδα είναι στους 17,5 βαθμούς Κελσίου, στο Διδημότυχο στους 16, στην Αλεξανδρούπολη είναι στους 20 ήδη.
1: Έχουμε μια ώρα καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Όσο χρειάζεται από την Αλεξανδρούπολη οδικά να έρθει, τόσο κάνει και η θερμοκρασία να έρθει, μου φαίνεται.
0: Ναι. Και επειδή έχουμε τις καλημέρες για το τρίγωνο από το Σάκη, να δούμε τη θερμοκρασία στον εκεί μετεωρολογικό σταθμό, στα δίκαια δηλαδή.
1: Α.
0: Στα δίκαια. 15,9 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Καλημέρα, Σάκη.
1: Καλημέρα, λοιπόν, και να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε το Παντρόν, το κέντρο, το καφέ μπαρ, δηλαδή στο κέντρο της πόλης. Εκεί που μπορείτε να πάτε για να διασκεδάσετε, να περάσετε όμορφα, να γεμίσετε τη μέρα σας, να γεμίσετε τη νύχτα σας, ακόμα και το στομάχι σας να γεμίσετε.
0: Ναι.
1: Μπορείτε. Αλλά τώρα για το στομάχι, αν θέλετε, έχουμε μια και άλλη πρόταση, πιο εξειδικευμένη, θα λέγαμε. Είναι το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου, με θέα την πλατεία, με τη δυνατότητα να προσέξετε τα παιδιά σας που θα παίζουν, με δυνατότητα να δείτε αγώνες στη μεγάλη οθόνη που διαθέτει και κυρίως σε αυτό το πολύ όμορφο και καθαρό και νεότατο χώρο να απολαύσετε όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις. Για παραγγελίες στο σπίτι σας, καλέστε το 2552021245. Να μην ξεχνάτε όμως ότι μαζί μας πάντα είναι και το κατάστημα Κατσαπιάνο Βανέες του φίλου μας του Βάνη, τώρα. Γιατί αργότερα θα περάσει αλλού, διότι οι γενναίες έρχονται και παρέρχονται, οι διαχειριστικές γενναίες, αλλά το κατάστημα Κατσαπιάν παραμένει από το 1924. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανση, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ στην Ορεστιάδα. Κοντά μας, δηλαδή την απόσταση που έχουμε από το κατάστημα Κατσαπιάν, έχουμε και από το Top Charm, ναι, προς, ναι, την άλλη κατεύθυνση.
0: Είμαστε
1: ακριβώς στη μέση. Αναγεννήσεως 153, το ένα από τα δύο σημεία εξυπηρέτησης του Top Charm, του Κέντρου Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, εδώ δίπλα στην πιάτσα του ταξί, γιατί το άλλο βρίσκεται στο Δημότυχο, ασχολείται μόνο με την ποδολογία προς το παρόν τουλάχιστον και δραστηριοποιείται εδώ και 10 μέρες στην Ορφέως 21, στην Ανηφορίτσα, στο παλιό του Δημαρχείο που λέμε, τη Σχολή Ψυχολογίας που λέμε,
0: ναι,
1: απέναντι από το Αμφιθέατρο που λέμε. Τώρα το εντοπίσατε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι η Fit Car Rental είναι και αυτή στην παρέα. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Εγγυημένα, προσεγμένα, καλοσυντηρημένα, καθαρά αυτοκίνητα. Γιατί διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων. Ένας λόγος παραπάνω για να πάτε και το δικό σας όχημα. Τηλεφωνήστε στο 2552-028-525. Λοιπόν, τι έχω ξεχάσει?
0: Θα σου πω, για να δω αν έχεις ξεχάσει. Παντρών είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Μασαμπούκα είπαμε, το Τσάρ, Φιτ Καρένταλ, Κασαπιάν.
1: Τα είπαμε όλα.
0: Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Μπορείς να απαγγείλεις.
0: Στο επόμενο στάδιο. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στην πρωινή μας περιπολία να βλέπουμε την καταγραφή του έντυπου τύπου. Και είναι η σειρά της εφημερίδας Μακελιό. Λοιπόν, οι προδότες πολιτικοί και η στρατιωτική τους θητεία. Ανοίγει φάκελο λοιπόν το Μακελιό. Που δεν υπηρέτησαν τα βίσματα των γιοτάδων που θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Οι προδότες πολιτικοί και η στρατιωτική τους θητεία. Χρηματικές εξαγορές, λούφα και παραλλαγή, πλατυποδίες, ψυχικά νοσήματα, τρελόχαρτα. Αυτούς ψηφίζουμε. Και έχει εδώ πέρα τώρα το Σαμαρά. Τώρα το είναι προϊόν φωτομοντάζ.
1: Το Σαμαρά δεν είναι πραγματικό.
0: Ούτε του Χρυσοχοίδη. Τον έχει εδώ πέρα με την μπαζούκα.
1: Το Τσίπρα πρέπει να είναι.
0: Τσίπρα πρέπει να είναι.
1: Όντως,
0: όπως και του Μητσοτάκη που ήταν στην αεροπορία. Τώρα τη θητεία κάνω ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Πιο πάνω. Έχει εδώ το Βαγγέλη Μαρινάκη. Και λέει, ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιος ακριβώς είναι ο κύριος Δημητριάδης. Τι σχολιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εφοπλιστή Μαρινάκη για την πυγμαχία στο ΆΚΑ. Από δίπλα, ποιοι είναι όλοι αυτοί και ποιος τους πληρώνει, το ερώτημα, το εύλογο ερώτημα όλων για όλη αυτή την περιφρούρηση των δύο προσώπων.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν πυροσβέστης.
0: Ναι, ναι. Και λέει τώρα, οι άνθρωποι του Δημητριάδη, πρώην διοικητής ΕΚΑΜ.
1: Εντάξει, αφού το γράφει, αυτό θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, τι.
1: Ότι παραιτήθηκε προσφάτως για να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτός είναι ο ιδιωτικός τομέας.
0: Ναι, ναι, ναι. Αστυνομικός, ομοσπονδιακός προπονητής box, προπονητής Δημητριάδη και προ ασφάλεια Μαρινάκη. Είναι το προ
1: πρώην ασφάλεια Μαρινάκη.
0: Α, έφυγε από το Μαρινάκη, πήγε στο Δημητριάδη.
1: Α, πιθανόν. Λοιπόν τώρα, προπονητής box, προπονητής Δημητριάδη. Δεν ξέρω, αλλά η αντίδραση του Δημητριάδη ήταν από άνθρωπο που κατέχει κάπως τις πολεμικές τέχνες. Ήταν πολύ άμεση και πολύ στοχευμένη. Δηλαδή μετά τη σφαλιάρα του Μαρινάκη φάνηκε η επιθετικότητά του ήταν αντανακλαστικά, έτσι, πυγμάχου, kickboxer. Εμένα έτσι μου έκανε τουλάχιστον.
0: Ήταν σωστή, τέλος πάντων, όσον αφορά το αθλητικό μέρος.
1: Αθλητικά σωστή ήταν. Ναι.
0: Λοιπόν, το συνεχίζουμε τώρα εδώ πέρα. Το θηρίον και το μελλοντικό πολίτευμα της ανθρωπότητας, γράφει ο Παναγιώτης Τραϊανού. Πιο κάτω, σεξ, βίζιτες και κατασκοπία. Η αυτοκτονία στον Άγιο Κοσμά της Βαρώνης Δωροθέας Ντερόπ. Παρακάτω, καταγγελίες φαντάρων στην Καλαμάτα. Μηχανισμός εξυπηρέτησης ημετέρων στη Λούφα του Πολεμικού Μουσείου. Αχα. Ο Χάρης πήγε στην εστία.
1: Τι θέσεις υπήρχαν στο στρατό και δεν τις είχαμε ανακαλύψει.
0: Καλά τώρα το πολεμικά μουσεία, αλλά και στο Δημότυχο έχει πολεμικό μουσείο.
1: Δεν ξέρω, στο Δημότυχο μπορεί να μείνει λούφα. Τους βάζουν να γυαλίζουν τα εκθέματα.
0: Που είναι. Καλά, ναι.
1: Ο Χάρης πήγε στην εστία, ήθελες να παραμείνεις στο Μακελιό, ήθελες να πεις κάτι.
0: Φύγε.
1: Πού να πάω.
0: Στην εστία.
1: Μα πού να πω. Λοιπόν, η εστία γράφει: βόμβες καραμαλή. Ο κόσμος διολυσταίνει προς την διαρκή αναρχία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Χειραγωγείται η δικαιοσύνη. Γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά. Δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία. Υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως. Mm-hmm. Και πείτε μου εσείς τώρα, ποιος από όλους μας δεν τα είδε πιστώσει αυτά. Πέρα από το ότι αστειευόμαστε. Δεν είναι κάποια πράγματα που τα βλέπεις καθημερινά. Ναι. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν κάποια βαριά πολιτική σκέψη ή κάποια σοβαρή τεράστια πολιτική προσωπικότητα για να μας τα πει. Να, κάθε μέρα διαβάζω τις εφημερίδες, αυτά συμπεραίνουμε κι εμείς. Και όλοι φαντάζομαι.
0: Έτσι και τα έγραψε αυτός.
1: Ναι. Α, ωραία. Κακώς που δεν γράφουμε, Γιάννη. Πρέπει να αρχίσουμε να γράφουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιος θα μας δώσει σημασία. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη λέει: ανάξει η κληρονόμηση.
0: Πρέπει πρώτα να γίνουμε πρωθυπουργοί.
1: Ναι, αυτό είναι που μας έχει ξεφύγει. Χάθηκε οριστικά το Σινά για τον ελληνισμό. Τι λες, ποιος θα γίνει πρωθυπουργός, ποιος θα γίνει πρόεδρος. Θα το κάνουμε σαν τον Μετβέντεφ και τον Πούτιν.
0: Εγώ πρόεδρος ήταν.
1: Εσύ πρόεδρος θες. Ωραία. Καλά. Τι να κάνω τώρα, αναγκαστικά θέλω
0: να λέω. Να λέω δηλώσεις μόνο στην ΕΡΤ.
1: Πρέπει να γίνω πρωθυπουργός. Ναι, αλλά εσύ ξέρεις αγγλικά.
0: Δεν χρειάζεται να ξέρει, γιατί ο Τσίπρας ήξερε. Θα μάθεις.
1: Κάτι, ξέρω εγώ που έβλεπα το στο Sky κάτι. Είδα ότι κάτι μιλούσε κάπως.
0: Ναι.
1: Κάτι έλεγε. Καλύτερα να μην λες τίποτα, βέβαια. Ατελέσφορες οι έρευνες υδρογονανθράκων στο οικόπεδο δυτικός της Κρήτης. Η επιστροφή του θαλάσσιου οικοπέδου δυτικός της Κρήτης στο ελληνικό δημόσιο από την κοινοπραξία Exxon Mobil και Hellenic Energy αναδιαμορφώνει το χάρτη των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Συγγνώμη.
0: Οπα.
1: Όλο αυτό που γινόταν ντόρος.
0: Κουβά πήγαμε.
1: Όλο αυτό που γινόταν ντόρος θα ερευνήσουν, θα κάνουν. Μαλώναμε με τους Τούρκους, με τους Λίβιους, με τους Κογκολέζους, με τους ανθρώπους του Κρόνου. Πού πει, τι έγιναν όλα αυτά. Δεν είχε τίποτα από κάτω. Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε αυτό. Πιο κάτω όμως, κάτω από την είδηση εννοώ, όχι κάτω από το οικόπεδο, αδιαφιλονεί και το φαβορεί με 32% ο Ζορντάν Μπαρντελά.
0: Μπαρτελά.
1: Ο Μπαρτελά δεν είναι της Λεπένο νεαρόσκηνος ο τύπος. Τέλεια. Νίκη, στη Βουλή το θέμα της φρουράς του Δημητριάδη. Σε μείζον πολιτικό ζήτημα εξελίσσεται η διάθεση αστυνομικής δυνάμεως στον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβερνήσεως κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, με επίσημη παρέμβαση του κόμματος Νίκη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τίθεται επιτακτικά το ερώτημα για τα κριτήρια. Οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε φέτος διακοπές. Ας μην το διαβάσουμε ολόκληρο. Μην επηρεαστούν και άλλοι μισοί και δεν πάνε.
0: Από τη μέση και πάνω, από τη μέση και κάτω.
1: Έλατε. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει, αμετανόητα αριστερός. Αναφέρθη στο ΕΑΜ και ονόμασε το κόμμα του Ελλάς. Πω, τι καημός. Όλα τα μάτια στον κόλπο. Η νέα γεωπολιτική σκακέρα και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα, είναι το άρθρο του Γιώργου Κωνσταντινίδη. Η στήλη της ημέρας τέλος του Δημήτρη Καπράνου λέει: «Δεν είμαι τόσο αφελής, αγαπητέ Μεσχέ Γιουγκέρ». Αναφέρεται μάλλον σε αυτό που είπε ο Γιούγκερ στο
0: για τον Τζίπρα.
1: Το ρεπορτάζ που του είπε: «Προσωπικά μου είναι ως άνθρωπος μου είναι συμπαθής, μου ήταν συμπαθής πάντοτε».
0: Όχι, ότι λέει, δεν το είδα έντομα σε αυτό το επεισόδιο, αλλά κάπου το διάβασα. Λέει ο Γιουγκέρ ότι γνωρίζοντας τις πολιτικές πεπιθήσεις του Τσίπρα, όταν ήρθε να συζητήσουμε για το τι περικοπές θα κάνουμε κτλ., του πρότεινα να δύο πράγματα: να φορολογήσουμε τους εφοπλιστές
1: ή να περικόψουμε τις συντάξεις.
0: Τώρα από εκεί προκύπτουν τα πρωτοσέλιδα, από το τελευταίο επεισόδιο. Κατάλαβες, και ο Τσίπρας λέει: «Απαπά, φορολογήσουμε τους εφοπλιστές, τους συνταξιούχους». Η κλασική προσέγγιση κάθε κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, εντάξει, ο Γιούγκερ, είπαμε, είχε μια φιλική στάση προς την Ελλάδα. Τώρα και κατά ψέματα, ό,τι και να λέμε, από αυτού.
0: Φταίει και ότι τον έχουμε κάνει επίτιμο δημότη. Δηλαδή,
1: ναι, πέρα από αυτό, αυτό έγινε πιο πριν. είναι ότι ο Γιούγκερ είχε και, πώς θα σου πω, έχει μια ιδιαίτερη δόση χιούμορ. Ένα χιούμορ λίγο ιδιαίτερο, που πολλές φορές μπορεί να παρεξηγηθεί. Αλλά το δήλωσε και εκείνος: «Για να σας καταλάβουμε εσάς τους Έλληνες», λέει, «πρέπει να μπούμε στη φιλοσοφία του χιούμορ σας».
0: Ναι.
1: Στο ρεπορτάζ, δηλαδή, σε αυτό το ντοκιμαντέρ, αυτό το είπε κάποια στιγμή. Πάμε στην Εσπρέσο.
0: Ναι, πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο, άγριος πόλεμος χρυσών γόνων. Γράφει. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, τι πόλεμος είναι αυτός.
1: Χρυσόγονος που λέμε.
0: Ναι, ναι. Πώς ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σαρακάκης και η πρώην σύζυγός του Ρενάτα Καρά έφτασαν από τον χλιδάτο έγκαμο βίο στα δικαστήρια. Βαρύτατες καταγγελίες και αξιώσεις για διατροφή 75.000 ευρώ το μήνα.
1: Καλά είναι.
0: Να χαρά. Να τρώσα σκάσεις 75.000 ευρώ.
1: Είναι διατροφή τώρα.
0: Η τραγωδία στη ζωή της Μαστροκώστα. Σήμερα το αντίο στη Γογό και το USA όνειρο. CIA σε στενές επαφές τρίτου τύπου. Τι λέει πρώην 007. Ναι, ναι.
1: Και αυτός φανταστικό πρόσωπο.
0: Ναι. Βοήθεια και μετά μπαμ. Η οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό πίσω από τα ουρλιαχτά απόγνωσης γνωστής γιατρού.
1: Τι έπαιξε εδώ.
0: Δεν έχω ιδέα, δεν το ξέρω το θέμα. Τίποτα. Εσύ αν μπορείς να μου...
1: Ένας 57χρονος μαζί με τη σύζυγό του τσακώθηκαν, έκανε και ξαφνικά την πυροβόλησε. Ήταν και οι δυο, την πυροβόλησε στο πόδι και μετά αυτός αυτοκτόνησε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήθελε να πετύχει το πόδι και του... Αλλά επειδή ασχολούνταν και οι δυο με τη σκοποβολή, νομίζω ότι σε τόσο κοντινή απόσταση μάλλον το πόδι ήθελε να πετύχει. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό, γιατί όλοι έχουν να λένε για ένα ζευγάρι που δεν δημιουργούσε θέματα, δεν ακουγόντουσαν ποτέ φωνές, δεν είχαν. Πίσω από τις κλειστές πόρτες τι συμβαίνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κανείς μας δεν ξέρει.
0: Λοιπόν, εργαστήρια Frankenstein με εγκεφάλους νεκρών. Τι ανατριχιαστικό θέλει να πετύχει η αμερικανική startup. Μάστε. Από δίπλα, η Τατιάνα Μπλάτνικ στην αγκαλιά Μεξικανού επιχειρηματία. Σομπρ Έρος. Και έγιναν τσακωτοί στη Γαλλία. Οι καλονές που έχουν περάσει από το κρεβάτι του Λατίνου Γόη.
1: Μπορεί να ήταν καμαριέρες.
0: Βλέπεις δηλαδή ότι κάποιοι τις καταμετρούν.
1: Αυτό τώρα το σκεφτόμουν καθώς έβλεπα τον Στροσκάν.
0: Ναι.
1: Χθες που κοιτούσα, σου λέω, ένα επεισόδιο. Και γιατί δεν τον είχαν κατηγορήσει για την καμαριέρα. Ναι. Πήγε αυτή να στρώσει και λέει: «Μη στρώσει καν».
0: Παμ. Κακό ήταν.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς λέει, ελληνική αριστερή σύμπραξη.
0: Συμπαράταξη.
1: Συμπαράταξη.
0: Κοίταξε να το μάθεις.
1: Α, θα το μάθω, θα το μάθω. Γιατί μπορώ να λέω Ελλάς που το ξέρω από τότε που γεννήθηκα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Συμπαράταξη λοιπόν, άτε. Επτά δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα. Με είδες και πηξίδα. Γεια. Ζωή με αξιοπρέπεια.
0: Το είχαν έτοιμο ρε εσύ, ναι. Και τώρα σου λέει αφού το έχουμε.
1: Αφού το έχουμε... κάποτε κολλήσουμε. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Κατάλαβες, τώρα το πώς θα επιτευχθούν αυτά μέσα στην ιδρυτική διακήρυξη, πιθανόν να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί νομίζω διδάχτηκε από το παρελθόν και ο κύριος Τσίπρας όταν έλεγε χτυπάμε τα τύμπανα και χορεύουν οι αγορές. Έπρεπε να βρει κάποιον τυμπανοκρούστη καλό, δεν είχε τότε. Μετά, δηλαδή προσπάθησε ο Βαρουφάκης, δεν ήξερε ντράμψη. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φίλων της συνοχής, γράφει Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά και συμφέρουσα ικανότητα. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό. Λέει στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Τέλος κάτω-κάτω διαπραγματεύσεις με βόμβες, νέα κλιμάκωση σε Ιράν και Λίβανο.
0: Τώρα καθημερινή,
1: Πάμε στην everyday, ναι.
0: Πάμε καθημερινή να τη διαβάσουμε και μετά πάμε διαφημίσεις, γιατί έτσι θα μας κουράσει. Γράφει λοιπόν η καθημερινή σήμερα. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, με αριστερόστροφη ρητορική που λίγο απήχε από εκείνη που χρησιμοποιούσε πριν αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Τις βασικές αρχές της διακήρυξης, την οποία σήκωσε ψηλά στον κόσμο, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου του 1974, τις είχε διατυπώσει και στις παρουσιάσεις της Ιθάκης. Μητσοτάκης κατά Ανδρουλάκη, Τσίπρα και Καριστιανού. Σαν, ξέρω εγώ, κερασάκι στην τούρτα.
1: Όλοι θα είναι εναντίον όλων.
0: Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Εκεί μας φτάσανε. Λοιπόν, έχει εδώ μια φωτογραφία, κάτι τύπους με σημαίες διάφορες, χωρίς το Κεμάλ την παρουσία.
1: Χωρίς τη φωτογραφία.
0: Ναι. Το λέω γιατί έχει και μια τουρκική σημαία, αλλά και εδώ δεν χρειάζεται. Έχει και την ισπανική και την ελληνική. Δεν έχει μόνο μία, δεν έχει μόνο τον Κεμάλ.
1: Άρα δεν έγινε στην Τουρκία.
0: Ναι. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Η κριτική επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, και την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική, που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στον διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας
1: και την αλλαγή του κλίματος.
0: Ένα. Παρακάτω τώρα, μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία. Το σχέδιο Σάντσεθ. Άρα κάτι μου λέει, να το ξαναδιαβάσω τον τίτλο. Μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία. Λοιπόν, η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ παρουσιάζεται αποφασισμένη να ενθαρρύνει μέσα από συντονισμένες κινήσεις τη μετακίνηση μεταναστών σε απομακρυσμένα ή ερυπωμένα χωριά, κυρίως στα βόρεια της χώρας.
1: Θα πάει στους Βάσκους μόνο για να τους αλλοιώσει. Εντάξει, γνωστή η κατάσταση στην Ισπανία.
0: Στην προσπάθεια της αφενός να αποσυμφορήσει τις μεγάλες πόλεις και αφετέρου να αναζωογονήσει την ξεχασμένη Ισπανική Ήπεθρο.
1: Η Ισπανία όμως, Γιάννη, δεν κινδυνεύει από γειτονικές χώρες να ζητήσουν κάτι με βάση την ύπαρξη μειονοτήτων.
0: Ναι. Όχι, εγώ δεν το πάω εκεί. Mm. Εγώ το πάω στα δικά μας τα χωριά.
1: Ναι, στα δικά μας τα χωριά, οποιαδήποτε μετακίνηση πληθυσμού, ξέρεις τι σημαίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, από δίπλα τώρα, ανώμαλη προσγείωση για την πρώτη ηλεκτρική Φεράρι.

0: design, πίσω από το σχέδιο, βρίσκεται ο Jonathan Ive, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του σχεδιαστικού τμήματος της Apple για μια δεκαετία, δηλαδή iPhone, iPad, τα Apple Watch, όλα τα τελευταία.
1: Άι, καλά.
0: Ναι, ναι, όλα τα προϊόντα της Apple περνούσαν από τη δική του, ας πούμε, έγκριση. Έφυγε αυτός και τον πήρε. Έχει κάνει μια εταιρεία, τέλος πάντων, design, και τον προσέλαβε η Ferrari για να το σχεδιάσει αυτό. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πήγε εκεί πολύ καλά. Τέλος πάντων, πάμε τέρμα πάνω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Κατανάλωση, τι περιορίσαμε λόγω ακρίβειας. Τα πάντα. Τώρα, στην αναμονή για τις έξυπνες κάμερες στο οδικό δίκτυο.
1: Ποιος έτρωγε πάντα.
0: Ναι. Νησιά με συνωστισμό Αθήνας το καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική πυκνότητα πληθυσμού. Κάθε καλοκαίρι όλα τα νησιά γεμίζουν με τουρίστες. Σε κάποια από αυτά, μάλιστα, στην αιχμή τη σεζόν ο πληθυσμός ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι μεγαλύτερος από της Αττικής, δοκιμάζοντας τις αντοχές των υποδομών τους. Η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Σκιάθος, λόγω των ξένων τουριστών, αλλά και η μη τουριστική Σαλαμίνα ή η Αίγινα, λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών, γίνονται νησιά με συνωστισμό μεγάλου πόλεως. Εγώ το έχω διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια και στη Θάσο αυτό. Έτσι.
1: Όντως.
0: Ναι. Διαφάνεια και ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Άλλο πάλι αυτό. Εμείς δεν ξέραμε ότι υπήρχε κάποια διαφοροποίηση. Εδώ τώρα το ανακαλύπτουν και το ανακοινούν πάρα πολλοί εφημερίδες από χθες. Μάλιστα, χθες που είχαμε εδώ και το Γιάννη του Καπετανίδη στο Ευρωσκόπιο, και ο ίδιος έλεγε: παιδιά, εγώ δεν ξέρω καμιά τέτοια ανισότητα. Μόνο σε κάποια επιδόματα, ας πούμε, κι αν. Τέλος πάντων, σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και ενσωματώνει κανονιστική οδηγία κατοχυρώνει τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Ο εργοδότης θα υποχρεούται να ενημερώνει τον υποψήφιο εργαζόμενο για το επίπεδο αποδοχών της θέσης πριν από την πρόσληψη. Ωραία. Πάμε τώρα στην αριστερή στήλη. Βολές Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Επεισόδιο στο T-Center, μήνυση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη. Στην κατάθεση μήνυσης φέρεται να προχώρησε λοιπόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που μέσω των συνηγόρων του εμφανίζεται να υπέβαλε έγκληση εις βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Ναι, τώρα εδώ τώρα ας πούμε είναι που λες λείπει ένας Κούγιας. Θα είχε ρόλο σε όλο αυτό το σχέδιο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα προσφέρονταν να πάνε βοηθήσει και αφιλοκερδού.
0: Ναι. Λοιπόν, εκτός χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, μένει η Εθνική Ερευνητική Υποδομή Κοινωνικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί επίσημο ελληνικό κόμβο στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Αρχείων Κοινωνικών Δεδομένων. Ο ΠΚΠ σε 17 συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό μελών κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Η πλούσια σε πετρέλαιο επαρχία της Αλμπέρτα στον Καναδά ετοιμάζεται να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για την απόσχησή της από τον Καναδά. Ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Κάρνεϊ υπενθυμίζει το αρνητικό προηγούμενο του Brexit ακριβώς πριν από 10 χρόνια.
1: Δάκτυλος Τραμπ.
0: Ναι, αυτό φαίνεται. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω δείχνουν να κάνουν οι πλευρές των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν, που επέστρεψαν εχθές σε κλίμα ανταλλαγής πυρών παρά τις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται. Τώρα, ο θρύλος του σαξοφόνου και ένας από τους κολοσσούς της μουσικής, Sonny Rollins, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών. Με 60 άλμπουμ στο ενεργητικό του. Πυροτεχνολογήματα είναι το σχόλιο άρθρο του Νότη Παπαδόπουλου. Και από δίπλα τι έχουμε? Το ιντεάλ, λέει, αλλάζει σελίδα. Την κατεδάφιση της προβληματικής κατασκευής που φιλοξένησε για έναν ολόκληρο αιώνα στο προάβλιο του μεγάρου Σλίμαν Μελά, τον κινηματογράφο ιντεάλ προβλέπει μελέτη που παρουσίασε στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων ο ξενοδοχειακός όμιλος Mitzis Hotels.
1: Προβληματική κατασκευή που άντεξε έναν αιώνα.
0: Ακριβώς. Εντάξει, το ότι άντεξε 100 χρόνια δεν σημαίνει ότι μπορεί να άντεξε άλλα τόσα.
1: Όχι, δεν είπε κανείς ότι δεν πρέπει, αλλά προβληματική κατασκευή χαρακτηρίζεται άμα είναι κάτι καινούργιο και δεν τραβάει. Δεν...
0: Ναι, αλλά και κάτι παλιό μπορεί να είναι με την
1: φθορά του. Πλέον.
0: Ναι. Ωραία, τέλος πάντων, άντε δεν το λύσουμε εδώ. Περιμένοντας τις κάμερες, γράφει το κύριο άρθρο, έχει φανεί πως τα απλά μέτρα πρόληψης στους δρόμους μπορεί να έχουν μεγάλο αποτύπωμα, σώζοντας ζωές. Το ίδιο εντυπωσιακά αποτελέσματα στην πρόληψη μπορεί να έχει και το δίκτυο από κάμερες που έχει εξαγγελθεί

0: τα γραφειοκρατικά προσκόμματα στην υλοποίηση του σχεδίου και η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητα. Το έργο πρέπει να προχωρήσει με διαφάνεια και ταχύτητα, γιατί είναι κρίσιμο για τη δημόσια τάξη και την οδική ασφάλεια.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα τηλεοπτικό ρεπορτάζ και είχε πολύ γέλιο από το πόσα λάθη κάνει το δίκτυο με τις κάμερες. Μαύρη μπλούζα ο άλλος δεν βλέπει την, ζώνη, του στέλνει κλίση. Μια περίεργη ταπετσαρία, το πούμε έτσι, επένδυση στην καρέκλα, γράφει τον συνοδηγό, ενώ δεν υπάρχει συνοδηγός. Διάφορα. Μιλάει λέει στο κινητό ενώ εκείνος κρατάει τσιγάρο ατμίσματος. Διάφορα παράξενα.
0: Να σου πω κάτι. Γι' αυτό που θέλει να περνάει από ανθρώπινο χέρι. Κάποιος γνωστός μου κάποτε μου είχε πει, λέει, μου ήρθε φωτογραφία από ραντά, πώς λέγεται, από φωτογραφική μηχανή, που αποτύπωνε ένα αυτοκίνητο με τις πινακίδες μου. Κάποιος είχε φτιάξει πλαστές πινακίδες με τα νούμερά μου. Αλλά εμένα το αυτοκίνητο όμως που είναι μαύρο, γιατί ήταν ασπρόμαυρες φωτογραφίες, και αυτό ήταν ένα ανοιχτόχρωμο. Το δικό μου λέει, είναι Citroën, αυτό ήταν ένα Audi. Ναι, αλλά μου ήρθε η βεβαίωση λόγω της πινακίδας. Και πάω στην αστυνομία και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Δεν είναι δικό μου αυτό το αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Καταλαβαίνεις τι τράβηξε ο άνθρωπος. Ναι, λοιπόν, έχει πάει 8:35, οπότε δεν μας παίρνει να κάνουμε κάτι άλλο παρά να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρος Instinctball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Instinctball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
3: Βουνό ή θάλασσα?
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
2: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Χάρη,
1: Γιάννη,
0: είναι ώρα να προχωρήσουμε.
1: Προχωράμε
0: τότε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούτε Ραδιο Ευρώ, είναι η πρωινή περιπόλεια καθημερινά από τις 7 έως τις 10 ξεκινάμε τη μέρα μας μαζί. Στους 97 και ένα βόρειο τμήμα του νομού, 95 και 3 για Αλεξανδρούπολη και η υπόλοιπη Θράκη. Radioevros.gr διαδικτυακά στο Facebook, το live streaming μας.
1: Ναι, το οποίο δεν έχουμε πει εδώ και ώρα, αν έχουμε κανένα
0: φίλο. Ο τελευταίος που έστειλε είναι ο Σάκης. Γι' αυτό.
1: Α, ναι. Ωραία. Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα όλα τέλεια και έξω.
1: Άρα πάνε όλα καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και οι άνθρωποι συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους. Είτε πρόκειται να πάνε στο Παντρόν για ένα καφέ, είτε πρόκειται να πάνε στο Μάσα Μπούκα, κεντρική πλατεία, να φάνε κάτι, είτε πρόκειται να επισκεφτούν τα σιδρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν, είτε να νοικιάσουν αυτοκίνητο από τη Fit Car Rental, ή να κάνουν τα πόδια, τα νύχια τους στα σημεία εξυπηρέτησης του Top Charm σε Οριστιάδα και Δημότυχο, η ζωή κυλάει κανονικά. Εκτός από την πολιτική, η οποία πάει κόντρα στην κόντρα.
0: Εσύ πας στην εφημερίδα, όχι στην πολιτική.
1: Στην εφημερίδα κόντρα, ναι. Γιατί θα πει για την πολιτική ζωή και τις κόντρες που υπάρχουν.
0: Ωραία.
1: Αρχίζει λοιπόν ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς.
0: Σόβα.
1: Νέα μεταπολιτευτική μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Από την...
0: Πολύ ενθουσιασμένη κόντρα με το κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρουμε γιατί. Με την ιστορική ομιλία του στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας αρχίζει τη μεγάλη πορεία προς το λαό για να διαμορφωθεί ένα ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έχει σωρεύσει δραματικά διέξοδα στη χώρα. Κάθε χρόνο και χειρότερα, πιο κάτω, μόλις ένα στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές φέτος. Μόνο ένας λοιπόν στους δύο.
0: Όχι, τη σχεδιάζουμε.
1: Σχεδιάζουμε.
0: Μακρινά τα ξεδιάζω στην Τζαμάικα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι εκεί όμως.
1: Χρόνια στο μεροκάμα, το κοπίδι και σφυρί. Έφτιαξε ένα σκαρί για το χατήρι σου και θα πάμε με αυτό Τζαμάικα.
0: Α, αυτό το κάνουμε διαχρονικά.
1: Και θα πάμε με αυτό Τζαμάικα.
0: Στα σχέδια μένουμε. Μην ανησυχείτε. Σχεδιάζουμε.
1: Λοιπόν, σχεδιασμός επί χάρτου να κάνουν φέτος διακοπές σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του ΙΕΛΚΑ, ενώ 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τύπους καταλυμάτων, εξοχικά ενοικιαζόμενα δωμάτια.
0: Σκηνές.
1: Υπάρχει το Εύρος Πας.
0: Και το Ικαρία Πας. Και το Ικαρία Πας
1: και γενικώς δεν Πας. Ο μέσος χρόνος διακοπών είναι περίπου στις 11 μέρες.
0: Wow.
1: Σόπα, βρε.
0: Ναι.
1: Είπαμε. Με την πλειοψηφία να επιλέγει την υπηρετική Ελλάδα. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν, αυτά είχε να πει η κόντρα. Δεν είπε τίποτα άλλο. Πάμε στη Star Press.
0: Ωραία.
1: Έχει περισσότερα.
0: Πάμε στο κύριο θέμα αρχικά. Αυτή είναι η πυροβολημένη καφρίτσα. Όχι καρφίτσα, καφρίτσα. Mm. Έρευνε στο στενό οικογενειακό περιβάλλον για το αιματηρό περιστατικό στο Χολαργό. Θήτης και θύμα ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή με νόμιμα όπλα. Το ψυχολογικό προφίλ του αυτόχειρα που ήταν στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας. Δηλαδή είχε ψυχολογικό προφίλ, αλλά ήταν και...
1: Ποιο είναι το ψυχολογικό του προφίλ? Δεν σημαίνει ότι ήταν νοσηρό το προφίλ του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δικαιό. Sorry. Πάμε τέρμα πάνω. Απίστευτο. Ιδιοκτήτης απείλησε ενοικιαστή με μπαλτά.
1: Αυτός είχε ψυχολογικό.
0: Για το λογαριασμό του ρεύματος. Κάτσε τώρα, γιατί ο λογαριασμός του ρεύματος δεν πήγαινε στο όνομα του ενοικιαστή?
1: Πού να ξέρω εγώ. Άμα δεν το άλλαξε.
0: Ναι. Τότε λούσου τα μεγάλα. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο πιο κάτω. Αντιαισθητικός ο χορός με την κοιλιά έξω. Άρνηση μετά την αποβολή η Ελεάνα Παπαϊωάννου.
1: Ξέρω τι εννοεί, αλλά με αυτή την κοιλιά είναι αντιαισθητικός.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ναι, αυτό λέω και εγώ.
0: Ναι. Παραδίπλα, γιατί εγώ ήθελε να τα αφήσω το Μεσολόγγι. Η εντολή της Μαστροκώστα πριν πέσει σε κόμμα. Yeah. Δίπλα στον νεκρό πατέρα της. Τώρα, μια πληροφορία η οποία...
1: Κρίμα να φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι. Λοιπόν, χωρίς ίκτο ο πόλεμος Σαρακάκη. Όλη η αγωγή σοκ της Ειρήνης Καρά στον επιχειρηματία. Οι σοκαριστικές απαιτήσεις της πρώην για 75.000 ευρώ τον μήνα.
1: Oh.
0: Παρακάτω, ήμουν χρήστης ναρκωτικών... Αποκάλυψη σεισμός του γιου του Φιλιππίδη. Η έντονη συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα του. Παρακάτω. Ανατριχιαστική απολογία του συζυγοκτόνου. Έβαλα τη μαμά στο πατάρι. Πώς δικαιολόγησε την αποτρόπαια πράξη. Αυτά από τη Star Press. πάμε στο
1: ριζοσπάστη. Κρατικός προϋπολογισμός πάνω από 5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια. Σύμφωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ένταση της καταστολής, του εγκλωβισμού και των απελάσεων για τους κατατρεγμένους. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, κινητοποίηση σήμερα στις 4 μετά μεσημβρία στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μια εβδομάδα. Πιο κάτω, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου στις 6 Ιούνιου ανοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων. Και από την δεξιά στυλή, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για αντίπεινα προειδοποιεί το Ιράν. Κόμμα Τσίπρα με τα ίδια παλιά και χρεοκοπημένα υλικά. Εργολαβική στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης, επιστρέφουν στη δουλειά τους νικητές. Ο περήφανος αγώνας συνεχίζεται για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Συνταξιούχοι, συγκέντρωση σήμερα, η πανατική συγκέντρωση στις 10 μετά, όχι προμεσημβρίας, όχι μετά, αλίμονο. Στις 10 λοιπόν το πρωί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, νέος κύκλος κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, και βιοπαλιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ την 3η 2 έκτου σε χωριά της Λάρισας.
0: Να είστε. Εφημερίδα Ο Λόγος ακολουθεί. Παράταση επιδότησης δίζελ για τον Ιούνιο. Αυτό νομίζω ακούστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Ποια παιδιά και πότε θα λάβουν ενίσχυση 150 ευρώ. Πιο κάτω. Νέο αίτημα 1,63 δις ευρώ από την Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το 8ο
0: λοιπόν. Το 8ο λοιπόν αίτημα.
1: Ξεπέρασε και τον Παναθηναϊκό που έχει 7.
0: Ναι, εντάξει, αστέρια έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει αιτήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βέβαια, αυτά τα λεφτά. Έχει γίνει έτσι και πολλές φορές έχουν γίνει αντικείμενο σχολιασμού, γιατί δεν τα έχουμε δει να μετουσιώνονται σε ανάκαμψη, έτσι, πέραν λίγων.
1: Μπορεί να τα παίρνουμε για να ξεπληρώσουμε το χρέος γρηγορότερα από τις δόσεις,
0: πάλι
1: νωρίτερα.
0: Σύννεφα και πάλι στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Το Ιράν απειλεί με αφανισμό το Ισραήλ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, έρχονται ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, αλλά όχι καταστροφή. Θα τα καταφέρουμε δηλαδή.
1: Θα μπορέσουμε.
0: Ναι. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τέταρτη Καριστιανού στα αζήτητα ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση της Interview. Και προβληματισμός για την επόμενη μέρα, αυλαία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τελειώνει δηλαδή. Φορολογικά κίνητρα και fast track αδειοδοτήσεις, αναμόρφωση του πλαισίου για ξένες επενδύσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Μάλιστα, για να προχωρήσουμε και να πάμε στην Political, η οποία γράφει πάνω-πάνω στη στήλη Political Incorrect του Νίκου Καραμαλή, το υβρίδιο Τσίπρα και η στρατηγική της ξαναζεσταμένης σούπας, το νιαούρισμα της κλειός για ανασχηματισμό, οι φοβισμένοι βουλευτές που εξοργίζουν τον Αντώνη και η σιγή ηχθείος της Όλγας. Λάμδα Development. Καιρό είχαμε να τη δούμε δύο μέρες. Οι μεθοδεύσεις για τα χρυσά μπόνους του CEO Οδυσσέα Αθανασίου από το 1900, από το 1 εκατομμύριο είναι. 1.976.000 ευρώ των συνολικών αποδοχών του. Οι σταθερές είναι μόλις 678. Δηλαδή παίρνει το διπλάσιο σχεδόν σε μπόνους. Πετυχημένος.
0: Άμα είναι καλός ρε φίλε, άμα
1: πετυχημένος. Μητσοτάκη στο υπουργικό, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, λέει ο Πρωθυπουργός. Ηχηρό μήνυμα Καραμαλή, να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτείας των ήρεμων νερών. Γράφει, λέει, όλα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, άφησε εχμές και για τις παρακολουθήσεις. Αποκαλυπτήρια Τσίπρα στη σκιά της Ακρόπολης. Η Ελλάς με 7 δεσμεύσεις βάζει πλώρη για τις εκλογές. Παρουσίασε τις βασικές αρχές του νέου πολιτικού φορέα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ποιοι έδωσαν το παρόν στο θυσίο. Από την αριστερή στήλη τώρα. Στα οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η στήλη Black File λέει τι έκανε χθες το πρωί στις 10:34 ο Παπαθανάσης, γιατί υποαποδίδει η Λάμδα η συμφωνία Motor Oil Mercuria και οι ελπίδες για τη διόρυγα Gas. Τα φωτοβολταϊκά, ο κίνδυνος και τα νέα κόκκινα δάνεια και η παρέμβαση Παπασταύρου. Σημαντική ρύθμιση, τι θα κερδίσουν όσοι ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ στο επίκεντρο της κυβερνητικής παρέμβασης, έρευνα της Political για τα ηλεκτρικά πατίνια, πώς το πράσινο όνειρο μετακίνησης έγινε ο γκρίζος εφιάλτης των δρόμων. Το 2025 είχαμε 2 νεκρούς και 400 άτομα στο νοσοκομείο, καμπανάκι κινδύνου από 3 ειδικούς.
0: Μάλιστα, να δούμε τότε και την εφημερίδα.
1: Πάμε στην απογευματινή.
0: Απογευματινή που ακολουθεί. 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Πολύ χάρηκαν στην απογευματινή για την ίδρυση του λόγου.
1: Λογικό δεν ήταν. Ναι. Περίμεναν πώς και πώς να χαρούν.
0: Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το νέο κόμμα του Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη. Το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα. Που θύμιζαν Παπανδρέου.
1: Πολλά θυμίζουν Παπανδρέου από αυτά που ναι, κάνουν.
0: Ναι. Ναι. Ακόμα, είδα και σε ένα σχολιασμό.
1: Είπε ότι, το... είπε ότι έχει από το, κάτι από το Πασόκ του πρώτου καιρού.
0: Και το Πασόκ του δευτέρου καιρού, θα σου πω. Η επιλογή της κυκλικής σκηνής, όπου μπροστά ήταν οι νέοι και πίσω τα παλιά στελέχη. Τα παλιά στελέχη, τέλος πάντων, οι γυρεότεροι στην πολιτική σκηνή. Είναι, λέει, μια επικοινωνιακή τακτική που είχε αξιοποιήσει ο Γιώργος ο Παπανδρέου.
1: Ακόμα πιο παλιά. Όχι. Α, όχι, ο Γιώργος ο Τωρινός.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, ο άλλος που, λες, να έκανε τέτοια, ο παππούς Παπανδρέου.
1: Κάτι, ο παππούς μαζευόταν πολλοί κόσμος, οπότε δεν είχες που να τους βάλεις.
0: Νικηπούτα, δεν χρειαζόταν. Υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη.
1: Όχι, δεν χρειαζόταν, λέω, διάταξη στο χώρο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέρμα πάνω. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη. Τι είπε στο Υπουργικό. Ξεκάθαρο προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5% ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Και στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές η ελπίδα της Μαρίας. Μάλιστα, 650 υπογραφές. Ωραία. Εκμές Καραμαλή για, κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Και επιταχυτής ιόντων ο Δίας της Κρήτης στη μάχη κατά του καρκίνου. Το υπερόπλο με ισχύ χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από ολόκληρο του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου. Και πού το βρίσκει.
1: Έχουμε επιταχυντή ιόντων στην Κρήτη.
0: Έτσι
1: το ΣΕΡΝ φέραμε.
0: Τώρα μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών. Είπαμε, δεν το ξέρουμε το πράγμα. Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο που αλλάζει τον τρόπο αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και στίγμα στάση για τη ΔΕΗ του μέλλοντος. Τώρα εδώ μπορεί η ΔΕΗ να πανηγυρίζει, μπορεί. Το θέμα είναι ότι ο πολίτης πληρώνει ακριβά την ενέργεια και αυτό δεν αμφισβητείται. Τι άλλο έχουμε. Attica Green Expo. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η έκθεση για το περιβάλλον. Ένας θεσμός διαλόγου για το μέλλον των πόλεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Χορηγός η Next Step Media Group. Okay. Ο ΠΚΠ. 39 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες. Και εξάρθρωση νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλκής Αίρες, Αθήνα. Το οποίο είχε 4,5 εκατομμύρια ευρώ κέρδη.
1: Μάλιστα, είναι πολλά τα λεφτά, Γιάννη. Και πάμε να μάθουμε την αλήθεια. Είναι ελεύθερη ώρα. Η Νατάσα Καραμαλή στο Επικρατείας με το Σαμαρά. Και ο ιός, δεν ξέρω ποιου, Παυλόπουλου, στο ψηφοδέλτια, Προκόπη Παυλόπουλου, μάλλον αυτό θα λέει, στο ψηφοδέλτια της Αλφα Αθήνας.
0: Κάτι νέο έρχεται.
1: Κάτι νέο έρχεται ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση με τζάκια. Ο Αλέξης με την μπασκετική φανέλα της Μπάρτσα. Τους άνοιξε την όρεξη ο Μπαρτζόκας. Ποιοι θα παίξουν μπάλα στην Μπαρτσελώνα του Αλέξη. Οι λάτρες του 666 φόρεσαν μπλουζάκια με στάμπες εκκλησιών να καίγονται. Σοκ και δέος στη μαύρη τελετουργία των σατανιστών Iron Maiden στο ΟΑΚΑ. Και παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη. Α, επιτέλους μια παρέμβαση του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Με άρθρο στην ελεύθερη ώρα. οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών. Υπάρχουν τάγματα που τιμωρούν τον κόσμο?
0: Όχι, αλλά μπορεί να τα προτείνει.
1: Μπορεί να τα δημιουργήσει άμα θέλει. Ναι. Ποια λύση προτείνει ο Πατριάρχης του Εθνικισμού και γιατί εκπέμπει SOS για την Ελλάδα που χάνεται?
0: Σκέφτομαι τώρα αυτός, ναι, αυτός μπορεί να το βλέπει αυτό το πράγμα, όπου με λένε Πατριάρχη του Εθνικισμού και να,
1: και να χαίρεται.
0: Αυτοπραγματώνεται.
1: Για να μην πω άλλη λέξη που είναι βαριά για ραδιόφωνο. Η ακολουθία: εκλογές, οικουμενική, κλείσιμο τραπεζών, στρατός, επίθεση, πείνα, άντε και η μόνη μας ελπίδα. Έτσι γράφει.
0: Λοιπόν, πλησιάζει η Ενάτη. Οπότε
1: θα το βάλεις.
0: Ποιο?
1: Είμαι για κλάματα που βάζω την Ενάτη.
0: Όχι. Πάμε, διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε. Ακούτε Ραδιο Εύρος, έλα.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Ναι, που
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε εμείς εδώ στη πρωινή περιπολία.
0: Έχουμε ανοίξει πόρτες, παράθυρα, γιατί η ζέστη αρχίζει πλέον και γίνεται αισθητή.
1: Ανοίξανε και σας περιμένουν στο Ελλάς.
0: Στο Ελλάς.
1: Ναι, το κόμμα
0: στο ΕΑΜ, στο Ελλάς.
1: Και το Ελλάς. Ανοίξανε και σας περιμένουν στο Top Charm. Γιατί πέρασε 9η πρωινή και έχει λειτουργήσει πλέον το τηλεφωνικό κέντρο 2552025331. Καλείτε και κλείνετε ραντεβού ή παίρνετε απλώς τις πληροφορίες. Μετά κλείνετε ραντεβού για να φτιάξετε τα προβλήματα, να επιμεληθείτε των προβλημάτων των ποδιών σας ή τέλος πάντων να φτιάξετε τα νύχια σας αν δεν έχετε κανένα πρόβλημα στα πόδια. Έτσι ώστε καλοκαιράκι είναι τώρα, θα τα επιδεικνύουμε λίγο παραπάνω. Ποδαράκια και χεράκια.
0: Είναι καιρός τους είναι.
1: Λοιπόν, και στο Δημότυχο πλέον. Και
0: ναι,
1: στο
0: Δημότυχο. Ορφέως 21.
1: Έτσι, μπράβο. Και φυσικά να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental πάντοτε. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην πόλη εδώ της Ορεστιάδος, στην Καλλιπόλεως, με την Κλοχακού Διαμάτη γωνία. Και τηλέφωνο το 2552-028-525. Διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων, οπότε είστε διπλά εξασφαλισμένοι. Μάσα Μπούκα. Για να φάτε σουβλάκι, γκριλ στην πλατεία Ορεστιάδας, εδώ.
0: Εκεί να κάτσετε κιόλας.
1: Να καθίσετε, να τιμήσετε το μέλλον.
0: Να ρεμβάζετε.
1: Να φιλοσοφήσετε. Όλα αυτά θα συμβούν και στη κεντρική πλατεία.
0: Αλλά και στο χώρο σας.
1: Και στο χώρο σας με το 25520 ως τηλέφωνο, αν το καλέσετε, 21245. 25520, 21245 και έρχεται ταχύτατα ακόμα, παντρών. Ένα καφέ μπαρ επίσης εκεί κοντά, μια και μιλούσαμε για το Μάσα Μπούκα. Θα πάτε απλά νοτιοδυτικά, θα περάσετε την πλατεία, είναι ακριβώς απέναντι από την πλατεία και μας περιμένει. Όποιον και ρωτήσετε το ξέρει, δεν υπάρχει κανένας που θα σας πει ότι δεν γνωρίζω αυτό το μαγαζί. Οπότε θα πάτε, όπως δεν υπάρχει κανένας που να μην γνωρίζει τα σιδερικά και χρώματα του Κασαπιάν, του Οβάνη. Από το 1924 δραστηριοποιείται στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Αυτή ήταν η φίλη μας.
0: Ωραία, πάμε τώρα να δούμε την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβεως, της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εχθές στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι δεν λέμε, η πρέσβεως.
1: Πρέσβυρα.
0: Πρέσβυρα, ναι. Λοιπόν, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε χθες περίπου στις 12. Είχε μια επίσκεψη στην 12η Μηχανοκίνητη Ιεραρχία Πεζικού και έκανε την εξής δήλωση. Να την ακούσουμε στα αγγλικά. Τώρα, Αμερικάνοι δεν είναι, τι περιμένετε, τι θέλετε και στα ελληνικά.
1: Θα τα μεταφράσεις εσύ.
0: Και στη συνέχεια θα σας δώσω έτσι και μια μετάφραση, μια ελεύθερη μετάφραση.
2: Why Alexandroupolis is so important for USA? This has always been such a vital and strategic hub for the United States of America. I've been looking forward very much to this trip. Not only is it imperative in terms of the relationship between the United States and Greece, also for our NATO allies in the area of logistics, military, and energy cooperation. And so we're looking forward to expanding that effort. We had a wonderful discussion about that here, and I just wanted to come and show my respect, my interest, and appreciation for everything that Greece has done for the United States, and to just reiterate that the United States will always be a steadfast ally to the Hellenic Republic.
0: Καλά δεν τα είπε?
1: Ναι, καλά τα είπε, αμερικάνικα όμως, τα λέει πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν, εν ολίγης ή ξέρω εγώ συνολικά,
1: κοινότητα,
0: τι είπε λίγο η κυρία Γκιλφόιλ. Αυτό ήταν πάντα ένα ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περίμενα το ταξίδι αυτό με μεγάλη προσμονή και όχι μόνο επειδή είναι επιτακτική σημασία όσον αφορά τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ελλάδας, αλλά και για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Ανυπομονούμε να επεκτείνουμε αυτή την προσπάθεια. Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σχετικά με αυτά τα ζητήματα και εδώ και θα ήθελα απλώς να έρθω και να εκφράσω τον σεβασμό, το ενδιαφέρον και την εκτίμησή μου για όλα όσα έχει κάνει η Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και να επαναβεβαιώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πάντοτε σταθερός σύμμαχος της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτά είπε εν ολίγης.
1: Έφυγε. Ήταν
0: αυθημερών. Ναι. Τώρα, τι επαφές έκανε, ναι. Τι επισκέφθηκε, τι δεν επισκέφθηκε, δεν έχει γίνει και πολύ γνωστό. Ξέρω ότι τις
1: απονεμήθηκε,
0: της παρασχέθηκε ένα τιμητικό γεύμα στην 12η
1: ιεραρχία. Κυκλοφόρησε και βίντεο που πήγαινε μέσα.
0: Ναι. Και απ' έξω είναι και η δήλωση που ακούσαμε μόλις και είδατε όσοι παρακολουθούνται την εκπομπή μέσω του Facebook. Γενικότερα ήταν μια επίσκεψη χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες. Μάλιστα δεν είχε γίνει και καμία προεργασία σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για διαπιστεύσεις, για παραχώρηση δηλώσεων κτλ. Εδώ τώρα κάποιοι συνάδελφοι, το ρεπορτάζ που είδαμε ήταν από την Αλφα τηλεόραση, στήθηκαν έξω από την μεραρχία και τους έκανε τη χάρη, να το πω έτσι, η κυρία Γκυλφόιλ να δώσει δήλωση. Μάλιστα έλειπαν, ας πούμε, τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, έλειπε η ΕΡΤ, ήταν μόνο τα τοπικά, ναι, της Αλεξανδρούπολης.
1: Ήρθε, είπε, έφυγε. Μέσα είπε, δέξω ότι και να πει είναι το τυπικό.
0: Ναι, εντάξει, μέσα ανταλλάξανε ευχές, ανταλλάξανε δώρα.
1: Ανταλλάξανε, δεν ξέρουμε τι ανταλλάξανε.
0: Κάτι ακούστηκε, κάτι έχουμε μάθει τέλος πάντων και εμείς. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Το βλέπω εδώ, το στείλει ο φίλος ο Δημήτρης στο live. Λέει, ξεκίνησε η αλλαγή των λαμπτήρων με LED στην Ορεστιάδα και τα χωριά. Είδαμε και ένα σχετικό βιντεάκι να ανεβάζει ο Δήμαρχος. Γνωρίζουμε αν θα αλλαχθούν και στη βιομηχανική περιοχή όπου επικρατεί σκοτάδι σε ένα δρόμο που χρησιμοποιούν πολλοί οδηγοί σαν περιφερειακό και δεν έχει και διαγράμμιση. Ευθύνη του Δήμου δεν είναι και εκείνη η περιοχή, ρωτάει ο Δημήτρης. Φαντάζομαι για αυτό το κομμάτι, Δημήτρη, το πύργος εργοστάσιο Ζαχάρεως, πύργος ΒΠΕ, το οποίο, ναι, όντως ήταν ευθύνη του Δήμου η κατασκευή του δρόμου. Δεν ξέρω αν έχει αποπερατωθεί, αν έχει παραδοθεί, αν έχει, αν έχει τέλος πάντων γίνει παράδοση, παραλαβή κτλ. Αλλά αυτό που ξέρουμε από αυτό που έχουμε ακούσει στα δημοτικά συμβούλια διαστόματος του Δημάρχου είναι ότι θα αλλάχτουν όλοι οι λαμπτήρες του Δήμου Ρεστιάδας. Φαντάζομαι ότι και αυτοί. Εντάξει. Είναι καιρός, τέλος πάντων, να λυθεί και το ζήτημα του οδοφωτισμού και του γενικότερα του φωτισμού του Δήμου της Ορεστιάδας, γιατί ειδικότερα τα τελευταία 2-3 χρόνια, ναι, και για μέσα στη ΒΠΕ, ρωτάει ο Δημήτρης, φαντάζομαι και μέσα στη ΒΠΕ, τα τελευταία 2-3 χρόνια περάσαμε τις περιόδους που είχε μαύρα σκοτάδια και εσύ ο ίδιος, ας πούμε, το έχεις καταγράψει, χάρη. Και εγώ και οι ακροατές και διάφοροι άλλοι πολίτες του καταγγέλανε στο διαδίκτυο.
1: Υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Φαίνεται ότι ορίμασαν οι συνθήκες για να γίνει. Είπαμε, εντάξει, είναι αυτό το.
0: Βέβαια, το μόνιμο, η μόνη απάντηση ήταν ότι είναι ευθύνη του ΔΔΕ. Ότι ο ΔΔΕ τα έκλεινε, δεν τα άναβε, ότι δεν ήταν εχθροί.
1: Ναι, κάτι το οποίο όμως θα μπορούσε να συνεχιστεί και με την ύπαρξη των LED. Για να δούμε.
0: Ναι.
1: Θα φανεί αυτό. Δηλαδή, αν είναι το πρόβλημα του δικτύου, δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του λαμπτήρα. Mm-hmm. Το πρόβλημα του δικτύου. Οπότε θα φανεί.
0: Ναι. Αυτά.
1: Θέλεις να δούμε. η αλήθεια είναι τώρα, Δημήτρη, ότι δεν έχουμε μια σαφή απάντηση του ακροατή. Δεν έχουμε δηλαδή τόσο γνώση επίσημη του θέματος, κάποια πληροφόρηση επίσημη. Οπότε οι εικασίες κάνουμε κι εμείς. Να πούμε τώρα, αν θες Γιάννη, ποια είναι η αντίδραση των ξένων μέσων ενημέρωσης σε σχέση με την ανακοίνωση του Τσίπρα, γιατί τώρα πια και ο Τσίπρας είναι γνωστός, διατέλεσε πρωθυπουργός, τον είδαν από τη Μαντάμ Μέρκελ μέχρι τη φυγή του. Λοιπόν, το ξέρουν. Στις σελίδες λοιπόν διαβάζω των μεγαλύτερων ειδησιογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο, site. Φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την Ελλάς. Εκτός συνόρων ταξιδεύει η είδηση και να δούμε πως ακριβώς το προσεγγίζουν. Το Associated Press για τον μαχητικό Έλληνα ηγέτη του κινήματος κατά της λιτότητας αναφέρεται. Έτσι τον χαρακτηρίζει, ο οποίος επέκρινε σφόδρα τις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της χώρας, που επέστρεψε στην πολιτική εν ώψη των εκλογών του επόμενου έτους. Ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό για την ίδρυση του νέου κόμματος υπό τις επιφημίες των υποστηρικτών του σε μια υπαίθρια εκδήλωση στους πρόποδες της Ακρόπολης. Στο γερμανικό τύπο, η γερμανική ΦΑΣ μεταδίδει την ίδρυση νέου κόμματος μπροστά στην Ακρόπολη σηματοδοτώντας την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική. Κάνει αναφορά στις δύο εκλογικές ήττες του πρώην Πρωθυπουργού, το 19 και το 23, στο βιβλίο που έγραψε, η Θάκη, και την απόφαση του να επιστρέψει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κάνει αναφορά στην ομιλία του και τη σφοδρή κριτική που άσκησε στη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το 19. Με την ίδρυση του νέου κόμματος, γράφει, ο Τσίπρας ξεκινά ουσιαστικά τον αγώνα για την ανασύνταξη του αριστερού και κεντροαριστερού πολιτικού φάσματος στην Ελλάδα. Τώρα τι λέει το πολίτικο. Ο πρώην Πρωθυπουργός Τσίπρας επιδιώκει να ενώσει την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση της Ελλάδας με ένα νέο κόμμα, είναι ο τίτλος του πολίτικο, και της ανταπόκρισης από την Αθήνα που φιλοξενεί στις σελίδες του. Ο Τσίπρας, ο οποίος έχασε την εξουσία το 2019, απέκτησε διεθνώς φήμη ως ηγέτη του ριζοσπαστικού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αντιπαρατέθηκε στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο στο αποκορύφωμα της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης. Είναι η περιγραφή που κάνει εισαγωγικά. Παρουσίασε το νέο του κόμμα σε μια ομιλία 40 λεπτών στο κέντρο της Αθήνας με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη, χαιρετώντας χιλιάδες υποστηρικτές του, μεταδίδει το έγκυρο πολίτικο, χαρακτηρίζοντας αφιλεγόμενο το ακρόνυμο που επέλεξε να δώσει το ακρονίμιο που επέλεξε να δώσει στο νέο κόμμα. Το Bloomberg, πρώτο-τελευταίο για την επιστροφή. Το άρθρο του λοιπόν αναφέρεται επίσης στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή με την ίδρυση του νέου αριστερού πολιτικού κόμματος. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, γράφει, επισημένοντας τον κατακαιρματισμό στον πολιτικό χάρτη της Ελλάδος, καθώς αυτή εισέρχεται σε μια προεκλογική χρονιά. Συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα πως σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής, και το ακρονίμιο που επέλεξε για το κόμμα. Τέλος, σε Γαλλία και Τουρκία, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP μιλά για μια φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ευρώπη και την απόφαση του να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική σκηνή με στόχο να νικήσει τον αρχηγό της δεξιάς κυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη στις πρώτες εκλογές, στις εκλογές μάλλον, το επόμενο έτος. Ήδη στις δημιουργίες νέου πολιτικού φορέα ταξιδεύει, όπως ήταν αναμενόμενο, και στη γειτονική Τουρκία. Το T24 φιλοξενεί ανταπόκριση με τις εξελίξεις στον ελληνικό πολιτικό χάρτη. Αυτή λίγο πολύ ήταν η αντιμετώπιση του ξένου
0: τύπου. Μάλιστα. Τώρα, κάτι ήθελα να σου πω εδώ πέρα από τώρα.
1: Όχι, πες, άμα το θυμήθηκες.
0: Ναι, έχουμε την αντίδραση και του Πάνου του Καμένου.
1: Αντέδρασε ο Πάνος Καμένος?
0: Ναι, για το νέο κόμμα του Αλέξη.
1: Πώς αντέδρασε?
0: Όταν εμφανίζεται Ελλάς για τον Γοργοπόταμο, επιβάλλεται ΕΔΕΣ, Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Λοιπόν, τι λέει?
1: Θέλει και αυτός να ξαναβγεί η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, ο άλλοτε λοιπόν Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε μια ανάρτηση στο X, πρώην Twitter, λίγο μετά τα αποκαλυπτήρια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αναφέρθηκε στο ακρονίμιο του νέου πολιτικού φορέα και γύρισε πίσω στον χρόνο, τότε που ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ΕΛΑΣ, βρισκόταν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Εθνικό Δημοκρατικό Ελληνικό Σύνδεσμο, την ΕΔΕΣ. Λοιπόν, ο δικός του ΕΔΕΣ σημαίνει, όπως έγραψε ο Πάνος Καμένος, Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία, και μένει να φανεί αν το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος και εκείνος ξανά.
1: Κάντε όλοι από ένα. Ναι.
0: Υπενθυμίζεται πως το 2015 αυτοί οι δύο είχαν συμπορευθεί έτσι λοιπόν πέταξε το τυράκι του.
1: Διαλύθηκαν εκείνοι οι αχαλήνωτοι Έλληνες τι ήταν?
0: Ανεξάρτητοι.
1: Διαλύθηκε. Ή το τρέχει κανένας άλλος?
0: Όχι, πρέπει να διαλύθηκαν. Ναι. Το κόμμα πρέπει να μην υπάρχει πια, ξέρω, να είναι το ανενεργό το αφημί. Πλάκα θα έχει να υπάρχει ανεξάρτητοι Έλληνες. Για να δούμε τι λέει η Wikipedia σχετικά, για να μην πάω στην τεχνική νοημοσύνη και...
1: Ναι, παρεξηγηθήσω. Ναι.
0: Λοιπόν, στην κυβέρνηση ιδεολογία εκτός Βουλής έχει αδρανοποιηθεί χωρίς να έχει επίσημα διαλυθεί, γράφει η Wikipedia.
1: Άρα λοιπόν πώς να κάνει άλλο? Μπορεί να έχει
0: Γιατί?
1: Μπορεί να έχει και δύο και τρία κόμματα.
0: Τώρα εδώ γράφει, τώρα στο Wikipedia γράφει διάλυση 2020. Να δούμε το site τους υπάρχει.
1: Για να δούμε.
0: Μπα. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Εγώ διαβάζω ότι στις 27 Μαΐου στην Αττική θα πραγματοποιηθεί πρώτη εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Θα ανακοινώσουν και άλλα ονόματα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει, λέει, με ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Πρόκειται για μια επιλογή ενδεικτική της σημασίας που δίνουν από την αξιωματική αντιπολίτευση σε συγκεκριμένη παρέμβαση. Επιπλέον, στη συζήτηση θα μιλήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής ο Γιάννης Γουρός, ο Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, ο Ευρωβουλευτής Επικρατείας και Κοινοβουλευτικός Τομεάρχης Εσωτερικών, καθώς και ο Επικεφαλής Επιτροπής Διεύρυνσης της Συμπαράταξης Κώστας Σκανδαλίδης. Και ναι, να δούμε πώς θα διευρυνθεί και αυτή η συμπαράταξη.
0: Λοιπόν, σήμερα κλείνουν τα γυμνάσια.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Το έχουμε και στο radioevros.gr. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και τη Δευτέρα Γυμνασίου θα διεξαχθούν από 3η 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, οπότε έχουν off για μερικές μέρες, καθώς έτσι την Παρασκευή ξεκινούν και οι πανελλήνιες, οι πανελλαδικές. Τι διαφορά, πανελλήνιες, πανελλαδικές,
1: τέλος πάντων.
0: Την Παρασκευή για τα ΓΕΛ, το Σάββατο για τα ΕΠΑΛ. Τα δημοτικά και τα αναπηγωγεία συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τις 15 Ιουνίου
1: και δεν θα δώσουν εξετάσεις.
0: Για τους μαθητές των γυμνασίων, λίγο υπομονή για τις εξετάσεις, και καλό καλοκαίρι. Μπαίνουμε, ναι, κανονικά, δηλαδή, πολύ απότομα μπήκαμε στο καλοκαίρι, μου φάνηκε φέτος.
1: Μπα, γιατί απότομα, ο καιρός είχε μια ομαλή πορεία, δεν είχε κάτι το
0: κραυγαλαιό. Απλά λόγο, μου φάνηκε ότι έκανε ένα...
1: Λίγο τις τελευταίες μέρες μας έκανε αυτό το κλικ, γιατί να τώρα το πρωί. Ξεκινάω χθες, φοράω και φανελάκι, φοράω και μπλουζάκι από πάνω. Ξεκινάω γιατί έβρεχε, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: χθες. Και το μεσημέρι έσκαγε ο Τζίτζι, κασίδες 29,7, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι η εποχή. Λοιπόν, έχουμε και επιδόματα, συντάξεις και τα λοιπά μέσα αυτήν την εβδομάδα. Την καταβολή τους υπάρχει στο radioevros.gr. Από χθες άρχισε αυτό. Καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών, ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Και οι κύριες συντάξεις που κατανεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά. Την 5η, 28 του μήνα, αύριο δηλαδή, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τραπεζών, ο ΤΕΔΕΗ, λοιπόν, συναλλασσομένων όπως το ΤΣΕΑΠΣΓΟ, το TCP, το ΙΣΑΠ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ ΜΟΜΟΕ.
0: Δαιμόνια, καθώς, βγείτε από το χάρι!
1: Ναι. Καθώς πνίγεσαι, λέει, μπα. Καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Τι άλλο έχουμε εδώ? Ακόμη στις 29 Μαΐου θα δοθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων βάσει του νόμου 4778 του 2021. Παράλληλα, από 25-29 Μαΐου θα καταβληθούν 13 εκατομμύρια ευρώ σε 70, σε όχι σε 700 δικαιούχους, καλά θα ήταν σε 70, θα τα οικονομούσαν, σε 700 δικαιούχους έπειτα από έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές. Την ίδια μέρα, στις 29 Μαΐου, μέρα της άλουσης, προβλέπεται και η καταβολή...
0: Γιατί έχεις κολλήσει με αυτή τη μέρα?
1: Γιατί αλίμονο. Και η καταβολή των... Κοίτα, τέτοιες μέρες ανοίγουν πολλές κερκόπορτες στη χώρα και αυτό είναι πρόβλημα. Και η καταβολή 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφές εισφορών μη μισθωτών. Και να δούμε και τι πληρώνει και η ΔΥΠΑ εντάχει. 15 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές. 12 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Και 18 εκατομμύρια ευρώ αφορούν 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Επιπλέον, 400.000 ευρώ θα διατεθούν σε 60 φορείς για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα.
0: Ωραία. Πάμε διαφημίσεις. Φτάσαμε στις 9.30.
1: Πάμε.
3: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
9: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
10: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
11: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
12: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές.

0: καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Και να είμαστε εδώ για το τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής περιπολίας. Είναι 9:36, Χάρη.
1: Είναι πήγε τόσο.
0: Και είναι ώρα να δούμε τον καιρό. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να κάνουμε μια βόλτα στην πλατεία της Ορεστιάδας. Mm-hmm. Να πούμε μια καλημέρα στο Παντρόν που έχει ανοίξει και σας περιμένει για τα υπέροχα οροφήματα, αλλά και για brunch.
1: Ούτε καταλάβαμε πότε είχε κλείσει.
0: Περνάει, ναι, καλά, ναι. Μαζί μας φυσικά και το Massa Buca, το καινούριο κατάστημα στην πλατεία Δασίου, για γκριλ, για γύρο, για σουβλάκι, αλλά και για να καθίσετε εκεί με την οικογένειά σας και να απολαύσετε.
1: Πολλές γεύσεις και παραγγελίες, αν θέλετε, για το σπίτι σας, για το χώρο σας, το 25520-21245.
0: Καλημερίζουμε και το Top Charm. Το ξανακαλημερίζουμε, τέλος πάντων. Έχει ανοίξει από τις 9 και περιμένει τα τηλέφωνά σας για πληροφορίες και για ραντεβού. 2552025331 το τηλέφωνο. Φυσικά μαζί μας είναι και τα σιδηρικά Κασαπιάν, ιστορική επιχείρηση της πόλης.
1: Από το 1924 στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και βέβαια μαζί μας η Fit Car Rental, πάντοτε για νοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως με τη Λουχαγού, Διαμάντη γωνία, και τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού το 2552028525. Νομίζω ότι έρχεται η ώρα του καιρού, καθώς βελτιώνεται συνεχώς και ξανά προς τη ζέστη τραβά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο μια βόλτα στη Σαμοθράκη για να δούμε σήμερα Τετάρτη 27 του μήνα πώς ακριβώς θα τι θα περιμένουν οι κάτοικοι του νησιού. 25 βαθμούς στις 12 η ώρα λοιπόν, με 4 αποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Καθαρός ουρανός και στις 3 με 27 βαθμούς θα είναι η μέγιστη τιμή της ημέρας. 3 αποφόρ βορειοανατολικού ανέμου εκείνη την ώρα. Και καθαρός ουρανός και στις 6 με 26 βαθμούς και 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Μια ρεή νέφωση πρόσκαιρη αργότερα στις 9 με 21 βαθμούς και 1 μποφόρ βορειοδυτικού και 18 βαθμούς στα μεσάνυχτα με 1 μόλις μποφόρ βοριά και καθαρό ουρανό. Η υψηλότερη τιμή της αυριανής θερμοκρασίας θα φτάσει στους 26 βαθμούς όταν θα έχουν περάσει από ένα στάδιο καταιγίδας οι Σαμοθρακίτες. Θα έχουν 26 βαθμούς στις 3 όταν η βροχή θα έχει εξασθενήσει, γιατί βλέπω την ένδειξη ασθενής βροχόπτωση, με 4 αποφόρων νοτιοδυτικού ανέμου. Θα είναι μια βροχή, η οποία όμως, από ό,τι φαίνεται, θα ξαναγυρίσει αργά το βράδυ στο νησί, πριν πάρει τον κανονικό δρόμο της άβροχης συνέχειας.
0: Άβροχης συνέχειας.
1: Μπορούμε να πάμε στην Αλεξανδρούπολη.
0: Πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Η θερμοκρασία έχει φτάσει πια τους 21,4 βαθμούς Κελσίου. Για τη συνέχεια της ημέρας προβλέπεται να ανέβει στους 28 στις 12 και να φτάσει στους 30 στις 3. Μια θερμοκρασία που θα κρατήσει μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Το βράδυ στις 9 πέφτει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το σκηνικό για σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Για αύριο το πρωί στις 9 προβλέπονται 25 βαθμοί Κελσίου, πέφτει δηλαδή κάπως, γιατί η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι στους 27 στις 12 μέχρι τις 3, θα ανέβει μέχρι τους 29 στις 6 το απόγευμα και το βράδυ στις 9 προβλέπεται καταιγίδα στην Αλεξανδρούπολη, Χάρη.
1: Αύριο βράδυ.
0: Αύριο βράδυ.
1: Αύριο,
0: ναι.
1: Βράδυ. Για να πάμε να ανηφορήσουμε προς το σουφλί, το οποίο θα συναντήσουμε μια ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μια στροφιγκιά τη νύχτα.
0: Όπως και τώρα
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει ίχνος νέφωσης. 27 βαθμοί στις 12 η ώρα με 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. 29 βαθμοί στις 3 με 3 μποφόρ βορειοανατολικού. 29 βαθμοί και στις 6 με 3 μποφόρ βορειοανατολικού. Ενώ νοτιοανατολικός στρέφεται ο άνεμος με 2 μποφόρ ένταση στις 9 η ώρα το βράδυ και 24 βαθμούς Κελσίου. 21 οι βαθμοί τα μεσάνυχτα, με 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και προσωρινά την εμφάνιση κάποιας νέφωσης, αχνής, αραιή συννεφιά. Αύριο το πρωί στις 9, 25 βαθμοί Κελσίου με 1 μποφόρ νότιο ανέμου και έντονη νέφωση, που αργότερα, ενώ θα πάει να καθαρίσει, στη συνέχεια θα δώσει βροχές. Με 30 βαθμούς, ασθενή βροχόπτωση, καθ' όλη τη διάρκεια από τις 3 το μεσημέρι και μέχρι τα μεσάνυχτα. Είπαμε, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί από τις 12 μέχρι και τις 3 οπωσδήποτε, με 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου.
0: Ωραία λοιπόν και στο σουφλί. Πάμε να δούμε το Διδημότυχο, το οποίο αυτή την ώρα έχει 20,9 βαθμούς Κελσίου. Από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού δεν εντοπίζουμε κανένα σύννεφο στον ουρανό του Διδημοτύχου. Για τις 12 προβλέπονται 27 βαθμοί Κελσίου, για τις 3 29. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα, μια θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Το βράδυ στις 9, όταν πια θα έχει νυχτώσει, θα έχει 24 βαθμούς το διδυμότυχο. Αύριο το πρωί στις 9 όμως θα ξεκινήσει συννεφιασμένο ουρανό το διδυμότυχο, μια συννεφιά η οποία θα συνοδεύεται με 23 βαθμούς Κελσίου. Για τη συνέχεια, για τις 12 προβλέπεται να ανέβει στους 29 η θερμοκρασία. Προσέξτε τώρα να δείτε, αραιώνει κάπως η νέφωση και στις 3 ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία, φτάνει τους 31, αλλά έρχεται μια ασθενής βροχή η οποία θα κρατήσει μέχρι τις 6 και μάλιστα θα ενισχυθεί και εκείνη την ώρα θα έχει 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα. Για να δούμε αν θα έχουμε τα ίδια και στην πόλη μας εδώ την Οριστιάδα. 12 η ώρα σήμερα, 27 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ βόρειο ανέμου και καθαρός ουρανός, όπως καθαρός θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το ξημέρωμα, τουλάχιστον μέχρι τις 6 το πρωί. 29 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι σήμερα, με ένα μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου, και 29 βαθμούς στις 6 το απόγευμα, με ένα μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου. 24 βαθμοί στις 9, με 2 μποφόρ νοτιοδυτικού, και 22 βαθμοί τα μεσάνυχτα. 22 βαθμοί τα μεσάνυχτα, σκεφτείτε, με 3 μποφόρ νοτιά. Αύριο το πρωί τώρα στις 9, 23 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο, με 3 μποφόρ δυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα στον ουρανό της πόλης, για να φτάσουμε στην ψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας, αυτή των 31 βαθμών Κελσίου στις 3 το μεσημέρι, με 3 μποφόρ βόρειο δυτικού ανέμου και αραιή νέφωση. Αργότερα μάλιστα θα έχουμε και βροχή κανονική αλλά σύντομη στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Αυτά.
1: Αυτά τα περί καιρού.
0: Ωραία. Πάμε να υποδεχθούμε τη Σταυρούλα την Αγγελαδαράκη. Καλημέρα,
1: καλημέρα Σταυρούλα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας παιδιά. Λοιπόν, έχω να σας πω πολλά σήμερα. Άρχισε. Οπότε μπαίνω κατευθείαν στο ψητό.
0: Έχεις και χρόνο, άντε.
2: Άντε, τυχερή είμαι σήμερα. Λοιπόν, να δούμε πώς ξεκινάει. Πάντα η φράση είναι εξαιρετική για τη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικά έθραυστο σημείο στο οποίο βρίσκεται η εκεχηρία. Δεν νομίζαμε καν ότι έχουμε εκεχηρία. Η Μέση Ανατολή. Γιατί έχουμε μια ένταση, τι θα είχαμε, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία κλιμακώνεται επικίνδυνα. Συνεχίζονται διπλωματικές δημόσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Απέλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η CENTCOM όμως χαρακτήρισε αμυντικά.
0: Ποιος τα χαρακτήρισε έτσι?
2: Η CENTCOM.
1: Να, είναι αυτή, ναι. Η υπηρεσία.
2: Ναι.
1: Πολέμου, πώς θα το πούμε.
2: Ναι,
1: κάπως, κρίσεων, τι είναι.
2: Κάπως έτσι, γιατί και εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς το όνομα. Αλλά έτσι την έχουμε μάθει πια σε αυτόν τον πόλεμο, πρωταγωνιστή.
1: Και επί ο ακριβώς πράγματος αμήνονται οι Αμερικανοί?
2: Είναι μια καλή ερώτηση, γιατί να είσαι στη χώρα σου, θα πεις ρε παιδί μου, εντάξει, με πλήξανε.
1: Αμήνομαι του πατρίου εδάφους που λέγαμε το 40. Τώρα τι αμήνεις?
2: Κάτι θα μείνει.
1: Των εξωτερικών συμφερόντων.
2: Κοίταξε, η χώρα σου είναι ότι κηρύττεις ότι είναι δικιά σου, έτσι. Άμα θεωρούν ότι είναι δικό τους το Ιράν, μπορεί, γιατί όχι. Θα μπορούσε. Παράλληλα τώρα το Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας του. Εν τω μεταξύ, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο ο Ισραηλινός στρατός με δεκάδες θύματα, μεταξύ των οποίων οι γυναίκες και παιδιά. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο πέρασε τα σύνορα και κατέληξε σε ανοιχτή περιοχή στο βόρειο Ισραήλ μετά την ενεργοποίηση σιρηνός συναγερμού σε διάφορες περιοχές. Τώρα, να πούμε στα σημαντικότερα ας πούμε, σημεία. Ο Τραμπ, φυσικά, πρωταγωνιστής σε αυτά, πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση. Θα πραγματοποιήσει, το βρήκαμε αυτό το χρόνο. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη, εν μέσω προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Μακάρι να αποδώσει κάτι από όλα αυτά πραγματικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών, από την άλλη, τον είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το Κατάρι διαμόρφωση τη συγκεκριμένη διατύπωση μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν τα βρίσκουν, το έχουμε ξαναπεί στα χαρτιά αυτοί οι άνθρωποι. Του δίνει μια συμφωνία το Ιράν, δεν συμφωνεί. Δίνουν ΗΠΑ, δεν συμφωνεί το Ιράν. Και ούτω καθεξής, οπότε ψάχνουν να βρουν σε τι θα συμφωνήσουν εκεί οι δύο. Βέβαια, αυτά καλά θα ήταν να γίνονταν χωρίς να γίνονται και επιθετικές ενέργειες ή αμυντικές ενέργειες, τέλος πάντων. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν αποκαθίσταται σταδιακά μετά από 88 ημέρες, παρακαλώ, πλήρους διακοπής. σύμφωνα με, την ομάδα παρακολούθησης NetBlocks, το Ισραήλ εξαπέλυσε εκτεταμένα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την Τρίτη την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χαρακτηρίζοντας την παραβίωση του διεθνούς δικαίου. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι σκότωσε τον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς. Αυτή είναι η σημαντική εξέλιξη. Βέβαια, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη πραγματοποίησε 32 ξεχωριστές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Λίβανο. Αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα. Θέλω να, αν δεν το έχετε δει καθόλου μέχρι τώρα, να μαντέψετε τι έχει πάσει το πετρέλαιο με όλα αυτά.
0: Περίμενα το ευρώ κιόλας.
1: Αλλά θα ανέβηκε.
0: Πιστεύω ότι ανέβηκε. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, σε πτωτική τροχιά είναι η τιμή.
0: Άσε. Μας έπιασε.
1: Τι αντιδραστικά, αντανακλαστικά ήταν αυτά.
2: Βέβαια, κοιτάξτε, αυτά αλλάζουν και πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, μέχρι να το πούμε, μπορεί και να αλλάξουν.
0: Λοιπόν, θα σου πω. Είναι στα 85 και 42 το βαρέλι. Και έχει πτώσει 1,36%.
2: Ορίστε, έχει πέσει παραπάνω, ναι. Είναι γιατί, γιατί δεν βλέπουν την όλη διαμάχη, αλλά βλέπουν ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις οι αγορές. Αυτή είναι η εξήγηση. Οπότε ευελπιστώ στον τερματισμό του πόλεμου και έτσι το πετρέλαιο το έχουν φτιάξει αυτό το ψυχολογικά τώρα και πέφτει. Είναι το ψυχολογικά του πετρελαίου, παιδιά, και των αγορών, να ξέρετε, αυτό ξεκάθαρα. Λοιπόν, καλά, τουλάχιστον είναι θετικό και καμιά μερίδα του πληθυσμού αυτό. Να πάμε λίγο παρακάτω. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Εμάς μας έχει επηρεάσει σε ένα βαθμό, όχι τόσο πολύ όσο τη Δυτική Ευρώπη. Κάψουν να έχουν εκεί πέρα, λιώνουν και έχουμε καταγράψει και 11 νεκρούς. Δεν είναι αστεία καθόλου τα πράγματα. Και μάλιστα κάνουν, έχει πάρα πολύ σημασία ότι κάνουν μπάνιο σε λίμνες, σε ποτάμια. Φοβούνται ότι αυτό είναι το κανονικό πλέον. Υπάρχει, είναι πρωτοφανές το κύμα καύσωνα για την εποχή, να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί είναι τέλος Μαΐου και η θερμοκρασία θυμίζει την καρδιά του καλοκαιριού, και μέσα στον Ιούλιο, ας πούμε, ένα πράγμα. Ήδη, όπως είπαμε, έχουν σημειωθεί 11 νεκροί. Είναι για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης κυρίως, δηλαδή να σκεφτούμε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία επίσης έχουν σημειωθεί. Υπάρχει ο θερμικός θόλος αυτός που μεταφέρει καυτές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική και έχει οδηγήσει σε αυτά τα ιστορικά ρεκόρ. Υπάρχουν και έχουν τεθεί και κάποιοι περιορισμοί για τις υπαίθριες εργασίες, αυτά που βλέπουμε και εμείς δηλαδή όταν έχουμε κάψει να μας θυμάστε στην Ελλάδα που υπάρχουν περιορισμοί για την εργασία και υπάρχει φυσικά και έντονη ανησυχία για τη συνέπειση κλιματικής αλλαγής με όλα αυτά. Πολύ λογικό, όταν βλέπεις κάψωνα το Μάιο, πολύ λογικό να σκεφτείς ότι έχει αλλάξει το κλίμα. Εν τω μεταξύ, σας άκουγα και πριν που λέγατε ότι πολύ γρήγορα σαν άλλαξε ο καιρός κτλ. Είναι λίγο η αίσθηση, γιατί νομίζω ότι η άνοιξη μας πήγε με πολλές βροχές. Ναι. Ότι άλλαξε και σε εμάς.
0: Συμφωνείς μαζί μου δηλαδή?
2: Ναι, νομίζω ότι λίγο ψηλοδιαφωνώ με το Χάρη. Όχι ότι έχει άδικο στο 100%, αλλά είναι επειδή μέχρι τώρα είχαμε την αίσθηση του εκτεταμένου χειμώνα, ότι έχουμε βροχές και κρύο, και ξαφνικά άλλαξε ο καιρός προς τις φυσιολογικές βέβαια τιμές. Είναι μια ξαφνική αλλαγή και ξαφνικά μπήκαμε στο καλοκαίρι. Το παρατηρώ και με τα ρούχα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέω κάποια ανοιχτή, γιατί δεν πρόλαβα να τα βάλω. Και δεν πήγαμε στα καλοκαιρινά.
0: Έχει και ανοιξιάτικα, εσύ δηλαδή.
2: Βεβαίως και έχουμε ανοιξιάτικα.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, τώρα να συνεχίσουμε με τον καύσωνα. Γενικότερα, μετεωρολογικές υπηρεσίες πολλών χωρών προειδοποιούν το φαινόμενο θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ενώ ειδικοί σημειώνουν πως τέτοια ακραία επεισόδια γίνονται ολοένα συχνότερα και εντονότερα. Και όπως είπαμε, για όλα αυτά αυτός ο θερμικός θόλος.
0: Πάντως, όση ώρα μιλάς, μπήκα στο site της πολιτικής προστασίας και παρά τον καύσωνα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είναι πράσινος. Δεν έχουμε ακόμα, νομίζω ακόμα δεν έχει βγει χάρτης που να έχει παρουσιάσει, τέλος πάντων.
1: Παιδιά, είναι πολύ αυξημένη η υγρασία ακόμα. Τι λέτε τώρα?
0: Εντάξει, συγγνώμη.
2: Όντως, αυτό το έχω παρατηρήσει και τις προηγούμενες μέρες με το χάρτη. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποια στιγμή ξεπεράσαμε κάτι το οποίο συνήθως μας θέτει. Μας βάζει σε συναγερμό, βάζει κάποιες περιοχές σε συναγερμό. Οπότε...
0: Ναι, βλέπω τώρα όλο το αρχείο του Μαΐου, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε την πυρική περίοδος, ούτε μία μέρα υπήρχε διαφοροποίηση στα χρώματα.
2: Ναι, βέβαια, έχει ξεκινήσει την πυρική, για να μην μπερδεύονται ορισμένοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουν ξεκινήσει και τα πρόστιμα, τα είχαμε δει και προηγούμενες μέρες στο radioevros.gr. Τώρα, θα μπούμε στα εντός συνόρων για να πούμε, έχουμε αρκετά δικαστικά να σας πω τώρα στην πλευρά. Ξεκίνησε στη Λάρισα ήδη και για τα Τέμπη, έχουμε αυτό το κομμάτι. Συνεχίζεται δηλαδή σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας μετά τη διακοπή ενός μήνα παρακαλώ. Η δίκη για τα Τέμπη, 36 κατηγορούμενοι και παρότι είναι μόλις 6 από αυτούς, 30 δηλαδή, είναι εκτός, μάλλον εκπροσωπούνται φαντάζομαι. Η μεγάλη διακοπή δόθηκε, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Τριμελούς κατά την προτελευταία συνεδρίαση, για να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο Γεώπολη. Έχουμε πει για την αίθουσα. Είχαν και έντονες αντιδράσεις στην Κενών. Τώρα να δούμε και αν θα υπάρξει μια κάποια ικανοποίηση από Άγγελ. Νομίζω ότι λίγο δεν θα διορθωθεί πολύ το θέμα. Πάντως, δημοσιεύτηκε την Παρασκευή μια νέα κάτωψη του χώρου. Έχει αφαιρεθεί χώρος από την αίθουσα σύσκεψη των δικαστών και από το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης. Προσθέθηκαν περισσότερα έδρανα για τους συνηγόρους. Αντικαταστάθηκαν και τα καθίσματα που προορίζονται για δικηγόρους πίσω από τις θέσεις των κατηγορουμένων με έδρανα. Μακάρι λίγο να, τουλάχιστον να βολέψει λίγο παραπάνω, γιατί αυτό το πράγμα το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί την τροπή που είναι. Πάντως, στη συμπληρωματική διάταξη προχώρησε ο πρόεδρος του Τριμέλους εφετείου σχετικά με τα μέτρα που θα λαμβάνονται στη δίκη των Τεμπών. Ορίζεται ουσιαστικά ότι θα ισχύουν όσα ορίστηκαν σε προηγούμενη διάταξη που εκδόθηκε στο τέλος Μαρτίου. Δηλαδή, εντός αίθουσας θα εισέρχονται οι κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι τους, 250 διάδικοι που δήλωσαν υποστήριξη της κατηγορίας, 240 δικηγόροι, διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, μέχρι 110 πολίτες στο κοινό. Άμα θα φορέσουν, δεν ξέρω να σας πω, αλλά αυτό ορίζεται, αυτή ορίζεται ότι πρέπει να είναι μέσα. Έτσι. Τώρα, η δίκη ξεκίνησε σήμερα με ενστάσεις κατηγορουμένων και τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, κυρίως ό,τι αφορά δικηγορικούς λόγους και το Σωματείο Μηχανοδηγών. Οπότε έχουμε αυτή την τυπική διαδικασία. Έτσι, όπως καταλαβαίνουμε, ακόμα και αν συνεχιστεί ομαλά, έχει πολλές μέρες μπροστά η δίκη. Οπότε, αφήνουμε αυτό το κομμάτι στην άκρη και πάμε σε άλλο κομμάτι που είναι πριν πάμε ακόμα στο δικαστικό. Έχουμε την άφηξη νωρίς της Τετάρτης, το πρωί της Τετάρτης, στο λιμάνι του Πειραιά των συλληφθέντων από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσα καταλογίζονται. Είναι από τα θέματα που απασχολούν αρκετά την επικαιρότητα σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα. Με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους, 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει τους λογαριασμούς τους αυτών των ανθρώπων και η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε έχουμε και άλλα. Γενικότερα τις δικαστικές αίθουσες αυτές οι μεγάλες να τις κρατήσουμε, γιατί μάλλον θα χρειάζονται και στο μέλλον. Πάμε παρακάτω. Έχουμε τις αντιδράσεις για το κόμμα Τσίπρα. Τα είδατε αναλυτικότερα. Νομίζω ότι σας έκανε μια εντύπωση που δεν ήταν επεξίδα το όνομα, αλλά ήταν Ελλά.
0: Πήγαμε κουβά.
2: Το οποίο. Λίγο. Εντάξει, τουλάχιστον το παίξατε στοιχηματική, ελπίζω. Δεν ξέρω αν κάποιοι το παίξανε. Αν έπεσαν και στοιχήματα. Δεν ξέρω. Θα είχε ενδιαφέρον να βλέπουμε ότι έχει όντως. Πάντως, ναι, Ελλάς είναι το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο έχει και μια ιστορική βαρύτητα. Κάποιοι δεν το είχαν ακουμπήσει, νομίζω, για αυτούς τους λόγους. Έγινε η παρουσίαση, είχαμε τις αντιδράσεις, τα είδατε και νωρίτερα. Και περιμένουμε τώρα λίγο να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό από εδώ και πέρα και τι καινούργια θα φέρει. Δεν θα πω παραπάνω πράγματα, γιατί το είδατε και αναλυτικά νωρίτερα. Εντάξει, έδωσε και 7 δεσμεύσεις ο κ. Τσίπρας για τη νέα μεταπολίτευση, έδωσε το στίγμα του γενικότερα. Τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό και αν θα έχει αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Να σας πω σε κάτι που είμαι σίγουρη ότι έχετε απορίες για το νέο νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών.
0: Γεια.
1: Έχουμε. Ο Γιάννης από νωρίς το λέει.
0: Α, ναι, για πες.
2: Για το νομοσχέδιο, βεβαίως. Λοιπόν, έδωσε κάποιες διευκρινήσεις η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Είπε αρχικά ότι ο μισθός πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά και όχι την αξία, και όχι από το φύλο. Τώρα, ουσιαστικά αλλάζουν κάποια πράγματα και τι εντάσσεται με το νομοσχέδιο. Σταματώνεται αρχικά η Ευρωπαϊκή Οδηγία η συγκεκριμένη και εισάγονται κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις για επιχειρήσεις πριν και μετά την πρόσληψη εργαζομένων. Δηλαδή, οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Mm-hmm. Το οποίο, να πούμε, τώρα μπορώ να σας το υπογράψω ότι δεν ίσχυε. Δηλαδή, εντάξει, επειδή έχουν βρεθεί σε αυτό το κομμάτι. Οι εργοδότες θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εκ των προτέρων το μισθό ή το εύρος αποδοχών για τη θέση. Ακόμα, απαγορεύεται η ερώτηση προς υποψηφίους για προηγούμενες αποδοχές. Εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες για τη μισθολογική δομή της επιχείρησης, σε περίπτωση που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις. Γενικότερα, αυτό που δεν επιτρέπεται, είπε η κυρία Κεραμέως, είναι αδικαιολόγητες αποκλίσεις. Δηλαδή, ο μισθός να είναι χαμηλότερος μόνο και μόνο λόγω φύλου.
1: Αυτό νομικά πώς υποστηρίζονται, βρε Σταυρούλα?
2: Ποιο, το.
1: Δηλαδή, αν το έκανε κάποιος, φαντάζομαι ότι το έκανε παρατύπως, παρανόμως.
2: Ναι, κοίταξε, Χάρη, μπορείς να το δικαιολογήσεις, μέσα εισαγωγικά να το αιτιολογήσεις, χωρίς να υπάρχει πολύ αυστηρή. Ας πούμε, πολύ αυστηρό έλεγχο, ότι κάποιο δεν έχει την εμπειρία που έχει κάποιο άλλο, για παράδειγμα. Δεν έχει τα ίδια χρόνια στην εταιρεία. Ή για κάποιο άλλο, του δίνει μια χαμηλότερη θέση εξ αρχή. Δηλαδή, υπάρχουν τρόποι για να ελύσονται μέσα σε αυτό. Γιατί είναι αυτό που λέμε τυπικά στο νόμο, είμαστε ίσοι, αλλά πρακτικά εκεί έξω δεν είναι.
1: Μα πάλι το τυπικό σκέλος όμως αλλάζει. Τι σημαίνει, ότι θα έχει αυστηρότερες ποινές, θα υπάρχουν έλεγχοι?
2: Είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο, αν θέλεις να σου πω. Δηλαδή, διευκρινίστηκε τώρα και από την Υπουργό ότι οι μισθολογικές διαφορές μπορούν να υπάρχουν μόνο όταν βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Δηλαδή, αν κάποια γυναίκα θεωρεί ότι υφίσταται κάτι τέτοιο, διαπιστώσει ότι παίρνει διαφορετικό μισθό σε σχέση με άντρες συναδέλφους, μπορεί να βασιστεί πλέον στο νέο νόμο για να κάνει τη σχετική καταγγελία. Εντάξει, είναι ακόμα καινούριο όλο αυτό, θα το μάθουμε. Να πούμε ότι υπάρχει και η περίπτωση υπάρξης συλλογικών συμβάσεων, εκεί τεκμέρεται λέει η απουσία δικαιολόγητων αποκλήσεων. Και ότι πρέπει γενικότερα να πιστοποιείται ότι οι μισθολογικές διαφορές είναι μόνο τα αντικειμενικά, είναι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό είναι το όλο κομμάτι ουσιαστικά. Τώρα έχουμε και άλλες αλλαγές, η αλήθεια είναι. Το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας που εντάσσει όλο και περισσότερους. Έχουμε την ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και αμφιγίνα. Το οποίο το βλέπω χθες, λέω και μου πέφτουν τα μαλλιά, έλεγα δεν είναι οι οδηγίες ασθενοφόρων, οι εκαβίτες δεν είναι στα βαρέα και αμφιγίνα. Και όμως διασώθηκαν οι οδηγίες ασθενοφόρων τώρα εντάσσονται, όπως και νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών. Και γενικότερα αλλάζουν αρκετά, τα οποία προς το καλό τα περισσότερα στην αγορά εργασίας. Αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, να κλείσουμε σιγά σιγά από τα όσα συμβαίνουν συνολικά στη χώρα. Μας ήρθε και αυτό το δελτίο τύπου, ίσως να το είδατε, για τη Μίνη Σανδρουλάκη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Ανακοινώθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, καταθέτει σήμερα λοιπόν τη Μίνη ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών. Είναι για πράξεις συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης. Όπως λέει, είναι για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Το έχουμε παρακολουθήσει όλες τις προηγούμενες ημέρες για το ακίνητο, όλα αυτά που έχουν υποθεί. Γι' αυτό το λόγο κατατίθεται και αυτή η μήνυση.
1: Και για το ξεχασμένο εκατομμύριο, φαντάζομαι, γιατί είπε διάφορα. Λοιπόν.
2: Ναι, για όλα αυτά που ακούστηκαν.
1: Λίγο η ώρα μας.
2: Βεβαίως, θα σας πω μόνο ότι θα κάνετε ένα κλικ στο radioevros.gr και εκεί θα βρείτε πολλά. Έχουμε μία νέα σύμβαση εκεί πέρα στο Δήμο Αλεξανδρούπολη. Καλά θέματα και αυτά. Είπατε και πριν για το τελευταίο κουδούνι στα γυμνάσια. Έχουμε και τα αστυνομικά μας. Κάντε το κλικ εκεί γιατί ανεβαίνουν όλες τις καινούργιες ειδήσεις και όλες θα σας ενδιαφέρουν. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία, Σταυρούλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σου μέρα. Τώρα, για τους φίλους ακροατές, η Σταυρούλα Γελαδαράκη θα επιστρέψει στο.
1: Για τους φαν της Σταυρούλα.
0: Ναι, για τους φαν της Σταυρούλα. Θα επιστρέψει με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Έχουμε σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 μέχρι τις 8. Και το Εύβοχο Μουσικοδρόμιο 8 με 10. Αλλά.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί σήμερα έχει φιλολογικό όμιλο.
0: Α, σήμερα παίρνει ρεπό ο κύριος. Σωστά.
1: Η διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας.
0: Ωραία. Οπότε, επιστρέφουμε στο πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος και στο Ευροσκόπιο που ακολουθεί τώρα αμέσως με πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα με τον Νίκο Πατούνα. Μέχρι τη μία όλα αυτά. Καλή σας μέρα από εμάς. Ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982.
4: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.

σας, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Είναι Τετάρτη, είμαστε στις 27 του Μάη πια. Οδεύουμε προς το φινάλε και αυτού του μήνα, προς το τέλος του. Τέλος εβδομάδας, τέλος και του μήνα την Κυριακή, 31. Τώρα έχουμε τις 27 βεβαίως ακόμα μέρες να μετράμε για το Μάη. 2026, 147η ημέρα του έτους. Και να είμαστε και σήμερα αυτή την ημέρα, αυτό το πρωινό, μέχρι αργά το μεσημέρι. Αργά, όχι, μετά το μεσημέρι. Μέχρι μία μετά το μεσημέρι. Μεσημέρι στις 12, μία ώρα μετά. Εμείς εδώ θα είμαστε για το επόμενο τρίωρο ζωντανά με το Ευρωσκόπιό μας να αναλαμβάνουμε αέρα, μικρόφωνα, χρόνο και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού στην πρωινομεσημεριανή μας ζώνη για την ενημέρωσή σας, για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, για όλα όσα παρακολουθούμε και καταγράφουμε, για όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Για όλα αυτά το Ευρωσκόπιο είναι εδώ καθημερινά 10 με 1. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο. Και με όλους τους διάβλους επικοινωνίας μας πάντα ανοιχτούς, στη διάθεσή σας κάθε τρόπος για να παρεμβαίνετε, να σχολιάζετε, να καταθέτετε τις απόψεις σας, να υποβάλλετε τις μαρτυρίες σας και τις καταγγελίες σας, να μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εδώ είμαστε. Στη διάθεσή σας πάντα στο 2552-029-413 για να ακούσουμε τη φωνή σας στο σταθερό 2552-029-413 για να διαβάσουμε το γραπτό σας μήνυμα στο 6977-549-975 SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με οποιαδήποτε εφαρμογή και αν θέλετε στο 6977-549-975. Χειρότερα μου στέλνουν τώρα και παρέμβαση Βελόπουλου για τη χοροδία εν Ορεστιάδη. Τι θα δούμε ακόμα, τι θα ζήσουμε ακόμα. Το είδα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδα σήμερα, κεντρικής, πανελλαδικής. Τώρα βλέπω και τον Βελόπουλο σε TikTok. Ή από συνέντευξη του είναι τώρα αυτό. Από συνέντευξη πρέπει να είναι. Ε, καλά, εντάξει. Τότε τώρα μπροστά μου που μου το στείλανε και γι' αυτό. Καλημέρα, να βλέπω και τις καλημέρες σας όμως. Καλημέρα Λούλα, γεια σου κορίτσι όμορφο εκεί στο μικρό δέριο με τα τρία φωτεινά σου λαμπερά χαμόγελα. Τους ήλιους τους λαμπερούς που μας στέλνεις να χαμογελάνε και σήμερα. Όπως και το δεσποινάκι με τα 27 κατακόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και 27 μέρες του Μάη. Εκεί στο μικρό δέριο, στον Δήμο Σουφλίου, στον Ορεινό Όγκο, στον Κεντρικό Εύρο. Καλημέρα στη Λούλα και στη Δέσποινα. Και πιο μακριά, εκτός συνόρων την καλημέρα μας, στον κύριο Πέτρο από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας μας στέλνει και σήμερα την καλημέρα του. Να είστε καλά κύριε Πέτρο μας. Έλεγα για τους τρόπους επικοινωνίας. Έχει ξεκινήσει η επικοινωνία μας, το καταλαβαίνετε. Τηλεφωνικά, διαδικτυακά, στα social media, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, από κοντά στη φυσική μας διεύθυνση. info@radioevros.gr ηλεκτρονική μας. Αδριανοπόλεως 170 η φυσική μας διεύθυνση. Στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, όπου εγκαταστάσει του Ράδιο Εύρος και από όπου εκπέμπουμε. Και στα social media, κεντρικά, κεντρικές σελίδες, αλλά και για την εκπομπή ξεχωριστή Ευρωσκόπιο. Οι σελίδες του Ράδιο Εύρος στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, τα προφίλ, τα χρονολόγια, όλα είναι εκεί για να κάνετε και εκεί τα like σας, τα follow σας, τα σχετικά, να είμαστε και εκεί σε επαφή. Κοινωνικά δικτυωμένοι, ε! Ράδιο Εύρος ο σταθμός, 97,1 στα FM στο κεντρικό και βόρειο Εύρο. Να θυμίσω και τις συχνότητές μας και τους τρόπους που ακουγόμαστε για να συντονίζεστε μαζί μας ή να συνδέεστε διαδικτυακά. 97,1 στα FM στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr για όλο τον κόσμο. Παντού, σε όλο τον πλανήτη, μέσα από το διαδίκτυο, η φωνή φτάνει, η φωνή του Εύρου φτάνει σε κάθε γωνιά. Από το radioevros.gr αλλά και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων όπου μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Εκπέμπουμε παντού, FM, διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Είμαστε συντονισμένοι όλοι ταυτόχρονα στις ίδιες συχνότητες, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Με τη φωνή του Εύρου να είναι εδώ και να φτάνει παντού. Τη δική σας φωνή. Και με τους καλούς μας φίλους, τους συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Το λαχταριστό Χαγιάτη για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Να θυμίσω το 2552-02-25-25. 2552-02-25-25 για τις παραγγελίες μας.
Διότι και σήμερα έχουμε την ευλογία να απολαμβάνουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα τόσο απλά, εύκολα και γρήγορα και ξέγνιαστα και οικονομικά και άνετα και λαχταριστά και απολαυστικά. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Άπειροι οι επιθετικοί προσδιορισμοί που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε δίπλα στο Χαγιάτι, το λατρεμένο και λαχταριστό. Κωνσταντινούπολης 179, ο χώρος στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, είναι η κουζίνα της πόλης. Τώρα μαγειρεύονται όλα εκεί, για να τα έχουμε στο τραπέζι μας στη συνέχεια. Θα δούμε αργότερα στο Χαγιάτι, θα επιστρέψουμε εννοείται, για να δούμε το μενού της ημέρας και να κάνουμε και τις επιλογές μας και σήμερα. Καλά μαγειρέματα, κορίτσια! Καλή δύναμη και στο Χαγιάτι. Καλή δουλίτσα. Απέναντι ακριβώς στην ίδια γειτονιά, στην Κωνσταντινούπολη, στον αριθμό 198, όμως, το κατάστημα Κεραμιτσής βρίσκεται πάλι στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Παραμένουμε εκεί όπου βρίσκουμε όργανα γυμναστικής, βεβαίως ποδήλατα παντός τύπου για μικρούς και μεγάλους, επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για όλες τις τιμές, για όλα τα πορτοφόλια. Όργανα γυμναστικής, πατίνια για τους μικρούς μας φίλους, συμπληρώματα διατροφής, είναι όλα εκεί. Ρουχισμός αθλητικός, τα πάντα για τα σπορ. Και το αξιόπιστο συνεργείο στον ίδιο χώρο εντός του καταστήματος για τον τεχνικό έλεγχο, για τη συντήρηση, για την επιδιόρθωση του ποδηλάτου μας. Ο Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή. Ποδήλατα Κεραμιτσής, κατάστημα Κεραμιτσής, όχι μόνο ποδήλατα πια αλλά και πολλά άλλα. Όλα τα αθλήματα που αγαπάμε είναι εκεί. Κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά. Για τις αγορές μας από απόσταση στο e-shop του, το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Και το Top Charm είναι εδώ, εδώ και εκεί. Εκεί και εδώ, παντού, στον Βόρειο Εύρο. Αλεξανδρούπολη δεν έφτασε ακόμα, με το καλό το ευχόμαστε. Και σουφλί και γιατί όχι, και Σαμοθράκη. Θα καλύψουμε όλους τους δήμους και τους 5 του νομού. Προς το παρόν, στο Βόρειο Εύρο και Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Πρόσφατα άνοιξε ο νέος του χώρος στο Διδημότυχο. Στη Νέα Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153, στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21. Στη Νέα Ορεστιάδα και ραντεβού στο 2552025331. Top Charm και στο Διδημότυχο στο 2553020202. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, εκεί όπου εμπιστευόμαστε τα χέρια μας και τα πόδια μας. Άνω και κάτω άκρα για την ομορφιά, την υγεία, τη θεραπεία, την πρόληψη. Top Charm όλα αυτά. Οι ειδικοί στο χώρο. Και οι πολύ βραβευμένοι στο χώρο επίσης. Να θυμηθούμε και τα βραβεία και τις διακρίσεις του 25. Περιμένουμε και του 26 τώρα. Σίγουρα θα λάβει και άλλες διακρίσεις και βραβεία. Τη χρυσή εταιρεία που έλαβε το 25. Τη διάκριση αετή της ομορφιάς επίσης. Αλλά το μεγαλύτερο βραβείο πάντα είναι η επιλογή πελατησών και πελατών. Το ξέρουμε. Αυτοί επιβραβεύουν καθημερινά. Κάθε υπηρεσία, κάθε προϊόν, κάθε παροχή, κάθε κατάστημα, κάθε επαγγελματία που ξέρει να εκτιμά, να σέβεται και να προσφέρει τα μέγιστα στο χώρο του. Το Top Charm το κάνει αυτό καθημερινά, Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Ονειχοπλαστική, ποδολογία, εξειδικευμένες θεραπείες, όλα εκεί. Και το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη εκεί, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, στη Νέα Ορεστιάδα. Απέναντι, διαγωνίως και απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου και του πρώτου λυκείου, είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, απέναντι από το περίπτερο της Νησίδας, μετά τον κόμβο Ζαρίφη. Όχι πάνω στον κόμβο, το προσπερνάμε και πάμε πιο πέρα. Με κατεύθυνση προς πύργο, αριστερά, κάτω από τη γνωστή και ιστορική πράσινη πολυκατοικία, όπως ξέρουμε να τη λέμε οι παλαιότεροι, και απέναντι από το πρώην πίκο για τους γυραιότερους. Κώστας Αποστολίδης στο παραδοσιακό κρεοπωλείο με διανομές κατοίκων, παρακαλώ. Έρχονται τα ψώνια στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552025432. Εκλεκτά ντόπια κρέατα, όχι ό,τι και ό,τι, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Τι βάζουμε στο τραπέζι μας, στο καθημερινό μας γεύμα, για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας. Κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, παραδοσιακός καβουρμάς στρατιώτικος από βόηο κρέας, λουκάνικα παντός τύπου, όλα είναι εκεί. Εκλεκτά όλα πρώτης ποιότητας από τον Κώστα Αποστολίδη, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Και ο Δοβρίδης με τα ορθοπαιδικά, με τα ιατρικά είδη, με τα αναλώσιμα, με τις υπηρεσίες σύψης της κοινωνικής ευαισθησίας είναι εδώ, στο Βόρειο Εύρο και στη Νέα Ορεστιάδα, Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία και στο Διδημότυχο νέο κατάστημα Ορεστιάδος, Ορεστιάδας 86 η οδός, δίπλα σε μεγάλο πασίγνωστο σούπερ μάρκετ, να μην κάνουμε για διαφήμιση, αλλά είναι πολύ κεντρικά. Στο Διδημότυχο το νέο κατάστημα Δοβρίδης, Ορεστιάδας 86 για ορθοπαιδικά και ανατομικά είδη, για προϊόντα περιποίησης ασθενών, πιο εξειδικευμένα προϊόντα. Προϊόντα pavlanias.gr είναι και στο σελίδα του, καταλαβαίνετε, τα λέει όλα. Δεν φαντάζεστε τι μπορούμε να βρούμε εκεί για να ανακουφίσουμε τον άνθρωπό μας, τον εαυτό μας
Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη στα πάντα. Φροντίδα για όλους. Και με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις με ασφάλεια, με τα απαραίτητα συστήματα ασφάλειας δηλαδή, για άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία, άτομα με αμαξίδιο. Το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ είναι στη διάθεσή μας 24 ώρες 24 ώρο για να μετακινηθούμε όπου δικαιούμαστε. Όπου θέλουμε, όπου πρέπει να πάμε. Και η μελέτη ύπνου για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, για να προβλέψουμε, να προλάβουμε καταστάσεις, για να προστατεύσουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία, για να απαλλαγούμε από το δυνατόρο χαλιτό, να απαλλαγούμε από πρωινούς πονοκεφάλους και την υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα, την ανεξήγητη. Μπορεί να προέρχονται αυτά από διάφορα. Μπορούμε να βρούμε μέσα στον ύπνο μας, μελετώντας τον, κατοίκον, στο σπίτι. Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε κάποια κλινική ύπνου, σε κάποιο νοσοκομιακό περιβάλλον, να εκτεθούμε, να πληρώσουμε και ένα σκασμό λεφτά. Πιο οικονομικά, εννοείται, χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την νοσηλεία. Αποφεύγουμε την έκθεση σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ο εξοπλισμός είναι εύχριστος, μικρός. Δεν χρειάζεται μετακίνηση ή διανεκτέρευση αλλού. Κοιμόμαστε στο δικό μας περιβάλλον, στο χώρο μας, που είναι και πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα ύπνου στο κρεβάτι μας. Κάνουμε τη μελέτη ύπνου από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτό. Και αποκτούμε καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Και τι περιμένουμε για να κλείσουμε ραντεβού, να αλλάξουμε τη ζωή μας? Ορθοπαιδικά Δοβρίδης 2552-024-027. Και τα κουφώματα Καραφιλίδης εδώ, Εθνομαρτύρων 143 ο χώρος τους. Εξυπηρετούν βεβαίως όλο τον Εύρο. Με κατασκευές, με ανακατασκευές, με ανακαινήσεις, με τοποθετήσεις, με συντηρήσεις. Κουφώματα Καραφιλίδης από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών. Στόχος πάντα υψηλή ποιότητα. Υψηλή ποιότητα προϊόντων για την ικανοποίηση και του πιο απαιτητικού πελάτη. Για να καλύψει τις ανάγκες σε κάθε χώρο μας. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις και τεχνική υποστήριξη διαρκείας, που σημαίνει εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή στα προϊόντα από τον Καραφιλίδη. Και τα νέα συστήματα είναι πάντα εδώ. Όλες οι νέες τεχνολογίες, οι νέες εξελίξεις από τον Καραφιλίδη έρχονται στην περιοχή, όπως τα νέα συστήματα κουφωμάτων Αρτεύω με ινοενίσχυση, που ήρθαν να κάνουν τη διαφορά και πάλι. Συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες, υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς, έτσι για να καλύψουν και τα γούστα μας στο χώρο μας. Από τον Καραφιλίδη όλα αυτά αποκλειστικά. Επιδιόρθωση κουφωμάτων, πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για κουφώματα, τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα υπάρχοντα κουφώματά μας. Όλα αυτά είναι υπόθεση Καραφιλίδης, εγγύηση, εγγυημένα πράγματα. 2552-022-106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες. Καραφιλίδης.gr, περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες διαδικτυακά. Να και ο Δημοτικαλής, που στις μεταφορές και στις μετακομίσεις αυτός έχει τις λύσεις. Μισόν αιώνα πια, από το 1976. Καταλαβαίνετε, ένα όνομα, μια ιστορία, πολύπλευρη, πολύχρονη εμπειρία, εγγύηση αποτελούν όλα αυτά και το ίδιο το όνομα. Άλλωστε, Δημοτικαλής, ξέρουμε τι σημαίνει στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Αν δεν έχετε βρει ακόμα τον ιδανικό συνεργάτη για τη μεταφορά των προϊόντων σας, οι επαγγελματίες ή έμποροι, για να παραλάβετε ή να στείλετε το οτιδήποτε, αν πρόκειται να κάνετε μια μετακόμιση και νιώθετε ανασφαλείς για τον τρόπο και τη συνέπεια, για την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να δείξετε σε κάποιον συνεργάτη για να μεταφέρει τον οικοκυριό σας κάπου με συνέπεια και ασφάλεια και σιγουριά, ο Δημοτικαλής είναι εδώ για όλα αυτά, να τα καλύψει στο απόλυτο, στο ακέραιο. Μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Δημοτικαλής, με ένα τεράστιο στόλο οχημάτων παντός τύπου για κάθε περίπτωση. Φορτοεκφορτώσεις, γερανή, ανοίγματα οροφών, υδραυλικές πόρτες. Μέχρι και τον 6ο-7ο όροφο οι γερανοί τόσο ψηλά πάνε στο νοικοκυριό μας, στις μετακομίσεις μας. Ο Δημοτικαλής λοιπόν όλα αυτά για ακόμα περισσότερα, για εντός και εκτός συνόρων. Οι μεταφορές και οι μετακομίσεις είναι δική του υπόθεση. Δημοτικαλής.com διαδικτυακά. Νέα Ορεστιάδα, η έδρα του, 2552-021-420, για να βρείτε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση. Αυτή είναι η καλύτερη. Τους ευχαριστούμε θερμότατα που και σήμερα είναι εδώ και για την εμπιστοσύνη, όπως τους εμπιστευόμαστε άλλωστε και εμείς απόλυτα, γι' αυτό και σας τους προτείνουμε άλλωστε. Ξέρουμε ότι θα βγείτε κερδισμένοι, κερδισμένες, επιλέγοντάς τους. Και το Levanta Fest, να θυμίσω τώρα με την ευκαιρία. Levanta Festival έρχεται 12 με 16 Ιουνίου, πλησιάζουν οι μέρες του. Ένα πενταήμερο αγροτουρισμού μέσα στους αγρούς, μέσα στα ολάνθη, στα λιβάδια Λεβάντας, τα λεβαντοχόραφα της Άρωμα Εύρου, στον Βάλτο Ρεστιάδας, που φέτος θα γίνουν και άλλα
πολλά και όμορφα και ιδιαίτερα. Έχουμε και αποκλειστική πληροφορία για το πρόγραμμα που εξελίσσεται διαρκώς και ανανεώνεται και μας φέρνει νέες εκπλήξεις. Την 3η 16 Ιουνίου, την 3η θα είναι, μην κάνω και λάθος, τη βραδιά γαστρονομίας. Μέσα στο πρόγραμμα του φεστιβάλ Levanta Fest έρχεται η Άντζελα Γκερέκου, επισήμως. Διασταυρωμένο τώρα αυτό, επιβεβαιωμένο, έρχεται η Άντζελα Γκερέκου, η πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ, αυτή η οποία από την πρώτη στιγμή στήριξε το Levanta Fest και το έκανε και γνωστό και πανελληνίως με τις παρεμβάσεις της στα μέσα. Συνεχίζει να το στηρίζει με αγάπη και θα είναι εδώ για να μαγειρέψει μάλιστα και η ίδια εδέσματα με βάση τη Λεβάντα ξεχωριστά. Από την Άντζελα Γκερέκου αποκλειστικά το ακούτε τώρα για πρώτη φορά. Θα διαδοθεί βεβαίως, εννοείται, γιατί είναι και ένα αγαπημένο πρόσωπο και από τις συμμετοχές στη τηλεοπτική σειρά που συμμετέχει τελευταία χρόνια, αλλά και με τη θεατρική της πορεία, την πολυετή, την κινηματογραφική της πορεία, τα πάντα στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και με την πολιτική της πορεία. Είναι από τα άτομα που δεν απασχόλησαν αρνητικά με τις δράσεις της, αντίθετα. Έχει ένα θετικό αντίκτυπο. Δεν είναι πλέον πρόεδρος του ΕΟΤ. Κάνω λάθος, όχι δεν είναι. Είναι όμως μια πολύ αγαπημένη δημοφιλέστατη ηθοποιός που θα είναι εδώ. Θα στηρίξει και φέτος το Levanta Fest με τη φυσική της παρουσία μάλιστα φέτος. Τις προηγούμενες φορές δεν μπόρεσε να έρθει πέρα από την έναρξη, την πρεμιέρα του φεστιβάλ. Αλλά τώρα νάτι. Και πάλι στην περιοχή και πάλι στον Βάλτο Ρεστιάδας και πάλι μέσα στα λεβαντοχώραφα της Άρωμα Εύρου. Ιουνίου. Ένα πενταήμερο εμπειρίες ζωής, συναρπαστικές εμπειρίες ζωής. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με αυτό το τραγούδι τώρα, να νομίζω ότι έχει μπει, ξεκίνησε. Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με αυτό σήμερα. Έχουμε και άλλα για τη συνέχεια. Έχουμε και το Παραπαμήτρο να θυμίσω στις 12 σήμερα. Έχει να μας πει σήμερα και τι δεν έγινε την εβδομάδα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τετάρτη μέχρι τώρα που θα τον ξανά έχουμε κοντά μας και σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο. Όλα τα νέα της ημέρας είναι εδώ, όλες οι εξελίξεις είναι εδώ, ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, ό,τι συμβαίνει, ό,τι προκύπτει το μοιραζόμαστε μαζί σας. Καλή ακρόαση λοιπόν φίλες και φίλοι. Ελάς ξεκινούμε. Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Καλή ακρόαση και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα.

0: Και αν συνειρμικά σκεφτήκατε ότι μπορεί να προέκυψε το τραγούδι αυτό λόγω της θεσινής παρουσίασης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Έτσι δεν λέγεται. Ελλάς με ένα λάμπδα του Αλέξη Τσίπρα. Εντελώς τυχαίο. Και τι έχουμε να ακούσουμε τώρα από εδώ και στο εξής. Για αυτό και από αυτό το νέο κόμμα. Μετά τα χτεσινά ήδη ακούμε και διαβάζουμε διάφορα. Και πού να αρχίσει να πορώνει το κλίμα πλησιάζοντας προς τις εκλογές. Κάτσε, περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις. Σαμαράς θα κάνει θα αποφασίσει επιτέλους. Ο κύριος Καμένος θα επαναδραστηριοποιηθεί επιτέλους. Λείπει. Λείπουνε κόμματα. Θέλουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Δεν μας φτάνουνε. Ένας πλουραλισμός χρειάζεται στη δημοκρατία μας. Να μπορούμε να εκφραστούμε κάπως με κάποιον. Να μας αντιπροσωπεύσει, να μας εκφράσει. Προς το παρόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά έρχονται όλα.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα.

0: Ειδοποίηση για τα χειρουργικά φάρμακα.
1: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
2: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.

Μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας τώρα θα ρίξουμε, φίλες και φίλοι, να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλιόλουστης, σχεδόν καλοκαιρινής, πάνω από 30 βαθμούς θα φτάσει. Η θερμοκρασία σήμερα λένε 30-31, ίσως και παραπάνω ανάλογα. Πάντως έχει ήδη αρκετή ζεστούλα έτσι για πρωί. Και μπήκαμε για τα καλά πια σε πιο καλοκαιρινές μέρες. 27 του Μάη άλλωστε, περιμένουμε και τον Ιούνιο που να είναι τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Αν και προβλέπονται έτσι διάφορες αστάθειες για το Σαββατοκύριακο δεύτερο, το τριήμερο, αλλά θα δούμε. Θα μας τα πει καλύτερα ο μετεωρολόγος μας, ο Χρυσόστομος Παρανός, την Παρασκευή. Προς το παρόν, για σήμερα Τετάρτη, 27 του Μάη του 2026, 147η μέρα του έτους, ο ήλιος ανέτειλε 4 λεπτά μετά τις 6 το πρωί. Θα δεις 21 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ και είναι η μέρα, λέει, της επίγουσας ιατρικής η σημερινή που τιμάται κάθε χρόνο 27 Μαΐου. Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής, με βασικό στόχο την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν, υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Από το Χριστιανικό Ορθόδοξο Ορτολόγιο δεν βλέπω να προκύπτει να γιορτάζει κανένα όνομα σήμερα, ούτε να τιμάται κανένα όσιος ή άγιος ή μάρτυρας ή ιερομάρτυρας λίγο περισσότερο. Συνεπώς πάμε στις λοιπές επαιτίους και γιορτές. Έχουμε και τη Διεθνή Ημέρα Μάρκετινγκ σήμερα.

Σήμερα το marketing, η αγοραλογία, ακούτε, αγοραλογία είναι όρος στα ελληνικά που δεν έχει επικρατήσει βεβαίως. Διεθνώς ως marketing έμεινε και στην ελληνική πλέον marketing, λέμε την αγοραλογία. Κάθε χρόνο γιορτάζει λοιπόν 27 Μαΐου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Marketing ή αγοραλογίας, μου αρέσει αυτή η λέξη, ωραία είναι. Για να αναδειχθεί ο ρόλος του marketing στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία, καθώς και για να αναγνωριστούν οι εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα της αγοραλογίας, του marketing. Αυτή είναι η Διεθνής ημέρα, η σημερινή επίσης. Και σε λοιπές επαιτίους και γιορτές κατά τόπους, στη Βολιβία είναι η μέρα της μητέρας, στην Ιγυρία η μέρα του παιδιού, στην Νικαράγουα η μέρα των ενόπλων δυνάμεων, στον Καναδά πεταγόμαστε για την ημέρα του ποδηλάτου και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι αργία η μέρα μνήμης για τους πεσόντες εν καιρό πολέμου. Αυτά για σήμερα και για κάθε χρόνο 27 του Μάη. Τώρα για την ιστορία, με κάποιες στάσεις σε σημαντικούς σταθμούς στον χρόνο. Θα ξεκινήσουμε από το 1703, όταν σαν σήμερα ο Μέγας ο Πέτρος ίδρυσε την Αγία Πετρούπολη και την ανακήρυξε πρωτεύουσα της Ρωσίας. Το 1703, 27 του Μάη. 1835, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σαν σήμερα αποφυλακίζεται από τον Όθωνα. 1855 και υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, παρακαλώ, με το όνομα «Η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας». Με αυτή τη Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1855, μετά την Επανάσταση 21. 1941 και οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τα Χανιά σαν σήμερα. Είχαμε τη μάχη της Κρήτης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1960 τώρα, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται μάλιστα. Το 1960 αυτά τα γεγονότα στη γειτονική μας χώρα, η οποία θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα, το 1961. 1963 και πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη σαν σήμερα ο Γρηγόρης Λαμπράκης. 4 μέρες νωρίτερα είχε τραυματιστεί σοβαρά από παρακρατικούς, ενώ επέστρεφε στο ξενοδοχείο μετά από εκδήλωση για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Τι ειρωνικό. Ο θάνατός του ενέτεινε την παγκόσμια κατακραυγή, προκάλεσε και πολιτική κρίση. Το 1963 σαν σήμερα τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, που άφησε την τελευταία του πνοή μετά τον σοβαρό του τραυματισμό, τον θανάσιμο τραυματισμό του τελικά. 1995 και ο Αμερικανός ηθοποιός ο Christopher Reeve μένει παράλυτος σε σήμερα από το λαιμό και κάτω, μετά από πτώση από το άλογο του σε αγώνα υπασίας. Ο Σούπερμαν Christopher Reeve. Γι' αυτό είχε συνταράξει τον κόσμο τότε. Γιατί είναι αυτή η αντίφαση μεγάλη, τεράστια, της πλασματικής εικόνας μιας κινηματογραφικής ταινίας, ενός μύθου, μιας ιστορίας πραγματικής, ενός υπερανθρώπου, του Σούπερμαν, ο πρωταγωνιστής της οποίας ταινίας μένει παράλυτος από το λαιμό και κάτω μετά από μια πτώση από άλογο. Ο Christopher Reeve. Και πάμε στο 2010, τελευταία στάση μας στην ιστορία, σε μια άλλη Ελλάδα τότε, πριν 16 χρόνια, όταν ψηφιζόταν κατά πλειοψηφία σαν σήμερα το νομοσχέδιο της τότε κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Αυτό δηλαδή που μας ταλαιπωρεί τόσα χρόνια, από το 10 που ψηφίστηκε, 16 χρόνια πια με τους καλλικρατικούς μας δήμους και ό,τι προβλήματα έφερε αυτός ο Καλλικράτης. Σαν σήμερα λοιπόν μπήκε στη ζωή μας, αφού ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου. Να θυμίσουμε τώρα ή να θυμηθούμε με το ταξιδάκι μας στον χρόνο ότι υπέρ του νομοσχεδίου είχαν ψηφίσει 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι δηλαδή, και κατά του προγράμματος του σχεδίου Καλλικράτη ψήφισαν τότε, καλά κάνοντας απλά αντιπολίτευση, γιατί στην ουσία το υποστηρίζουν τελικά, όπως φαίνεται πολύ καλά, ξεκάθαρα, αφού το προχωράν και δεν έχουν βρει τρόπο να το βελτιώσουν. Αντιθέτως, θα πάμε σε άλλες μετά μεγαλύτερες εκτάσεις γεωγραφικές, όπως λένε, με μητροπολιτικούς δήμους κάποια στιγμή, για να εξαφανιστούν παντελώς τα χωριά. Έχουμε λοιπόν κατά να ψηφίζουν το 2010 σαν σήμερα 124 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του τότε Λάος και του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη μάλιστα τότε Ντόρα Μπακογιάννη ήταν ανεξάρτητη τότε, ψήφισε απλά παρούσα. Όπω, μια πραγματικά άλλη Ελλάδα και δεν είναι και πολύ μακρινή, πριν 16 μόλις χρόνια. Λοιπόν, από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του Christopher Lee. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1922 ο Άγγλος ηθοποιός. Το 1923 ο Henry Kissinger, ο Αμερικανός πολιτικός και νομπελίστας. Και 1933, σαν σήμερα ήρθε στη ζωή ένα πλάσμα λαμπερό, παραμένει
λαμπερότατη, μοναδική και υπέροχη Ζωζό Σαπουντζάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, showwoman, πρωτοπόρα για την εποχή της και για την εποχή μας ακόμα. Τα 93 της κλείνει σήμερα, ζωή να έχει, γερή να είναι. Αν και η υγεία της έχει κλονιστεί αρκετά το τελευταίο καιρό, όπως γνωρίζουμε, μετά και τον θάνατο του συντρόφου της. Είναι η θρυλική showwoman, η επανομαζόμενη και βασίλισσα της νύχτας, με τον μπρίο, με την ομορφιά, την τσαχπινιά της. Ήταν ο απόλυτος πειρασμός για τον αντρικό πληθυσμό. Η Ζωζό Σαπουντζάκη, που δεν ήταν απλώς ηθοποιός, ούτε τραγουδίστρια, ούτε χορεύτρια. Ήτανε, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να κατατάξει κανείς ένα είδος. Ήταν ένα είδος από μόνη της και παραμένει ένα είδος από μόνη της και πάντα διαχρονικά έχει μεγάλη ζήτηση, γιατί είναι κορίτσι ζώρικο. Να τη, να μην την ακούσουμε. Να της ευχηθούμε και τα καλύτερα.

Έλατε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στην τοπική δισιογραφία και επικαιρότητα, να επιστρέψουμε στο σήμερα, στο εδώ, στο παρόν και στο τώρα, με τους τίτλους από τα κυριότερα θέματα των τεσσάρων καθημερινών εφημερίδων που μας έρχονται από Ροδόπη και Εύρο, με θέματα ενδιαφέροντος για όλη τη Θράκη αλλά και τον Εύρο ειδικότερα. Έτσι, σε τίτλους, για να πάρουμε μια σφαιρικότερη άποψη από τη σημερινή τοπική δισιογραφία. Όταν στο radioevros.gr, να θυμίσω, τα διαβάζετε όλα τη στιγμή που συμβαίνουν, οπότε έχετε μια πληρέστερη άποψη για την τοπική επικαιρότητα. Και ακούτε Radio Evros ασφαλώς. Από τις 7 το πρωί καθημερινά, η ενημέρωση είναι εδώ. Και 10 με 1 τώρα. Καλή ώρα με το ευρωσκόπιό μας. Εδώ είμαστε επίσης για να τα βλέπουμε όλα παρέα. Να δούμε και τον παρατηρητή της Θράκης από τον ομό Ροδόπης, με το μέλλον της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα κάτω, όπως λέει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα, για τις προκλήσεις του δημογραφικού, της παραγωγής και της κοινωνικής συνοχής που βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας του Ινστιτούτου 1 στην Κομοτηνή. Τώρα αυτό άλλο πάλι μεγάλο θέμα, το Ινστιτούτο 1. Μιλάμε για πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν συστήσει ένα Ινστιτούτο και έχουν και παράρτημα στην Κομοτηνή. Ένα πρώην υφυπουργό που έκανε για ένα μήνα περίπου με την κυβέρνηση Τσίπρα επικεφαλής αυτού του παράρτηματος. Κάνανε ένα συνέδριο στην Κομοτηνή, εν πάση περιπτώσει. Κάλεσαν διάφορους που μίλησαν εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν όλοι αυτοί θα ενταχθούν στο νέο κόμμα Ελλάς ή θα παραμείνουν στον υπάρχοντα ΣΥΡΙΖΑ, ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί παντελώς και θα πάει σε άλλο σχηματισμό αυτόν του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά είναι ρευστά προς το παρόν και ακούγονται διάφορα και αναμένουμε εξελίξεις για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η νέα πολιτική κατάσταση στη χώρα. Προσεχώς. Για τα υπόλοιπα θέματα τώρα τοπικού ενδιαφέροντος από τον παρατηρητή της Θράκης. Τι πτέει, λέει, για τη μη ένταξη έργων αγροτικής εδοπίας στο Δήμο Κομοτηνής. Τι πτέει εκεί στον Ομοροδόπης. Έχουμε και τον Δήμο Δημοτήχου να αναρωτιέται τι πτέει που δεν εντάχθηκε κανένα έργο. Μάλλον δεν προτάθηκε κανένα έργο αγροτικής εδοπίας εκεί. Και άλλα που προτάθηκαν βεβαίως και κόπηκαν από τους υπόλοιπους Δήμους, όπως είδαμε πρόσφατα τις ανακοινώσεις και το αναλυτικό ρεπορτάζ στο radioevros.gr. Έχετε πλήρη εικόνα τώρα. Και για το Δήμο Ρεστιάδας, Δήμο Σουφλίου, Δήμο Αλεξανδρούπολης, όπου εντάχθηκαν έργα. Στην Κομοτηνή κανένα. Τι φταίει, αναρωτιέται ο παρατηρητής της Θράκης. Για το Δήμο Μαρονίας Απών τώρα έπεσαν υπογραφές για ανέγερση κοινοκομείου. Α, μα είστε ακόμα στις υπογραφές, περιμένετε. Ακολουθήστε μας, τον Δήμο Ρεστιάδας εννοώ. Και σε καμιά τριακονταετία κάτι θα έχετε και εκεί, στη Μαρόνια και στις Άπες, από κοινοκομείο. Εμείς τώρα τρέχουμε να τα προλάβουμε. Προλάβουμε προθεσμίες, μην χάσουμε τη χρηματοδότηση μέχρι τέλος της χρονιάς για το κοινοκομείο στις Καστανιές. Σπορόφυτα μοίρασαν ωφελούμενοι του Περπατώ σε συνεργασία με τους πορείτες Ροδόπης. Τα μεγάλωσαν για το δικό τους λαχανόκηπο, όμως η παραγωγή ξεπέρασε τις προσδοκίες και μοίρασαν όσα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Ούκε άλλο η πόλης. Εκδήλωση μνήμης για την άλωση Κωνσταντινούπολης στην Κομοτηνή είχαμε. Η άλωση Κωνσταντινούπολης με την επέτειο μνήμης είναι στις 29 Μαΐου. Σε δύο μέρες ξεκίνησαν ήδη εκδηλώσεις. Οχ, οχ, οχ, οχ. Οπλιστείτε με υπομονή, γιατί τι θα ακούσουμε πάλι για την Ενορεστιάδη, τη δημοτική χοροδία που πήγε στην Σμύρνη. Ανάμεσα σε δύο θλιβερές μαύρες επαιτίους, την γενοκτονία των Ποντίων και τη άλωση Κωνσταντινούπολης. Και τραγούδησε και κάτω από την μορφή του Κεμάλ. Θα διατηρηθεί ακόμα αρκετά, όπως φαίνεται, αυτό το θέμα όταν παίρνει διάσταση πια και σε πανελλαδική εφημερίδα σήμερα και βγαίνει και ο κ. Βελόπουλος. Ποιος θα βγαίνει να το κάνει ζήτημα. Λοιπόν, πάμε και στα λοιπά. Από τον παρατηρητή της Θράκης, θα κοπεί ή θα σωθεί ο πλάτανος στην παλιά νομική επιτέλους, αναρωτιέται η εφημερίδα. Έχουμε και τέτοια ζητήματα, προβλήματα. Και βεβαίως το ενημερωτικό υλικό από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον αυθόδη πυρετό το βλέπουμε και στον παρατηρητή της Θράκης. Το είδαμε αναλυτικά χτες στην εκπομπή. Είναι οι οδηγίες προς ταξιδιώτες σε τέσσερις γλώσσες όπως εκδόθηκαν και τοποθετούνται τώρα στα ατελωνία της περιφέρειάς μας. Ενώ κανέναν εφησυχασμό για το καλοκαίρι, για την ευλογιά των εγωπροβάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβάζουμε, έχουμε κρούσμα στη Ροδόπη και μηδενίσαμε τώρα πια πάλι. Από το μηδέν ξεκινάμε, για άλλους 6 μήνες θα αρχίσουμε να μετράμε από τώρα, αφού πρέπει να περάσουν 6 μήνες για να θεωρηθεί μια περιοχή καθαρή. Ήμασταν καθαροί μέχρι χτες, προχτές, που προέκυψε ένα νέο κρούσμα στη Ροδόπη. Οπότε άντε πάλι σε συναγερμό, άντε πάλι από το μηδέν, άντε πάλι μετράμε ξανά από την αρχή για να απαλλαγούμε από αυτό το δεινό που μας ήρθε πριν από 2 χρόνια και δεν μπορούμε να το ξεριζώσουμε, να το εκριζώσουμε, να το απαλείψουμε, να φύγει από τη ζωή μας. Πάμε και στο χρόνο. Η εφημερίδα Ο Χρόνος. Από τον ομό Ροδόπης μας έρχεται επίσης τη νέα πρέσβη. Πρέσβη. Η πρέσβη τη πρέσβη στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Γκιλ Φόουλ στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει Ο Χρόνος. Σημαντική περιοχή για τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ είπε ότι είναι η περιοχή αυτή της Αλεξανδρούπολης. Η κυρία Γκιλ Φόουλ τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραμένουν ακλόνητο σύμμαχος της Ελλάδας.
Καλά, ήλθον, είδον και απήλθον. Είπαμε ότι ήταν ένα ταξιδάκι αστραπή. Ήρθε το πρωί, έφυγε το απόγευμα. Έκανε τις επαφές που ήθελε να κάνει. Δήλωσε την παρουσία που ήθελε να δηλώσει. Έκανε και τις δηλώσεις που ήθελε να κάνει σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Αλεξανδρούπολη. Και έφυγε. Η κυρία Κοσμίδου, η αναπληρώτρια διευθύντρια εκπαίδευση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για τι πανελλαδικές εξετάσεις στο πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα Ο Χρόνο, λέει πω κάθε νέο μάθημα είναι μια νέα αρχή. Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μια περίοδος τώρα ιδιαίτερη, ξεχωριστή για τους μαθητές, τους υποψηφίους. Κάθε χρόνο τέτοιον καιρό. Επιτέλους δημιουργείται κοινοκομείο αδέσποτων στο Δήμο Μαρονίας Απών. Καλά, μην ορκίζεστε, υπογραφές πέσαν ακόμα προς το παρόν. Αλλά είναι θέμα φυσικά και είναι θέμα. Το βλέπουμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Για το κάθε το άξονα δρόμο Μακάζας Νυμφέας, μεγάλο ζήτημα και αυτό πια. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση της παράκαμψης, βλέπουμε τον τίτλο στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης. Σε εξέλιξη η τοποθέτηση και κλειδωμάτων και σήμανσης. Για να παραδοθεί όσον ούπο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προς εκαθάριση εταιρείες των πρώην νομαρχιών έρχονται. Στην επόμενη συνεδρίαση. Η πολιτική ένταση για τις προτάσεις χρηματοδότησης αγροτικής οδοποίησης για το Δήμο Κομωτινής επίσης στην εφημερίδα Ο Χρόνος και στο πρωτοσέλιδο. Και αυτά από τις δύο ημερήσεις εφημερίδες του γειτονικού μας νομού. Για να έρθουμε και στις δύο ημερήσεις εφημερίδες του νομού μας, του Εύρου μας, από τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη τα θέματα που ακολουθούν αλφαβητικά. Οι εφημερίδες Μέτρα την Αλεξανδρούπολη κυκλοφορούν κάθε μέρα. Εφιάλτη στο δρόμο για τα σύνορα μας, λέει η Γνώμη, στο πρωτοσέλιδό της. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, τι θέλουμε, τι χρειαζόμαστε. Η Ζωζόσα Πουτζάκη θα μας τη δώσει και αυτήν. Είπαμε, έχει τα γενέθλιά της σήμερα, 93 ετών και παραμένει κορίτσι ζωρικού.

0: You ready, JT?
1: I can't wait till I get you on for good looking.
2: Η Γνώμη, η εφημερίδα Η Γνώμη, στο πρωτοσέλιδό της λέγαμε για τον εφιάλτη στον δρόμο για τα σύνορα που παρουσιάζει σήμερα στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα και αναφέρεται στο τελωνείο των κήπων, στις ουρές χιλιομέτρων και την αναμονή μέχρι 10 ώρες. Καλά, πια στο ίδιο έργο θεατές. Παραμένουμε και αυτό το καλοκαίρι για να δούμε αν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες αναβάθμισης του τελωνείου επιτέλους και θα αποφύγουμε αυτές τις εικόνες που δεν διαφαίνεται να είναι κοντινό αυτό ως γεγονός, ως πραγματικότητα, ως ενδεχόμενο. Η αυξημένη κίνηση λόγω Μπαϊραμιού και οι νέοι βιομετρικοί έλεγχοι δοκιμάζουν τις αντοχές ταξιδιωτών και υποδομών στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Τουριστικοί φορείς κάνουν λόγο για χαόδη κατάσταση με ακυρώσεις εκδρομών και χρόνιες ελλείψεις. Κύριο θέμα αυτό στην εφημερίδα, η Γνώμη. 6 νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Βόρειο Εύρο. Θα υπεραναλύσαμε και αυτά μετά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 και όσα προέκυψαν. Και στο radioevros.gr μπορείτε να τα διαβάσετε. Η κούρσα για δεύτερο FSRU στην Ελλάδα, ποιος θα προλάβει? Πρόκοψε το πρώτο, πάμε και για το δεύτερο λοιπόν. 4 τα project που είναι στα σκαριά. Enerway στον Θερμαϊκό. Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Η σφήνα της Motor Oil και το Αργό στο Παγασιτικό. Και κλειδί για την πορεία τους, λέει, οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Υπογραφή σημαντικών συμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης. Είχαμε, βλέπουμε φωτογραφία με τον κύριο Τοψίδη και τον κύριο Ζαμπούκη να βάζουν τις υπογραφές τους για αυτήν την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών. Την αναβίωση παραδοσιακού θρακιώτικου γάμου που έγινε στο πρώτο γυμνάσιο Διδημοτήχου, επίσης παρουσιάζει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο. Τα 8,2 εκατομμύρια ευρώ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του μεταλλείου Κίρκης. Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξυγίανσης και αποκατάστασης των ρυπασμένων εκτάσεων. Το έργο εκεί στην Κίρκη της αποκατάστασης είχε χρηματοδοτηθεί το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ, ακυρώθηκε όμως το 20. Η Kimberly Guilfoyle, ζωτική σημασία για τις ΗΠΑ Αλεξανδρούπολη, λέει η πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα, η οποία είχε σύντομη επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Εύρου, όπως σημειώνει και η εφημερίδα Η Γνώμη, έγινε αναφορά στην στρατηγική αξία της βάσης και του λιμανιού που αποτελούν πλέον κομβικά σημεία για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και την αμερικανική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, η κυρία Guilfoyle. Η ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στον Εύρο, έντονη ανησυχία του για τη νέα υποβάθμιση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στη Θράκη και τέλος η πτώση σοβάδων στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρεστιάδας, το ότι κλείνει προσωρινά η σχολική μονάδα για ελέγχους. Καλά, χτες το υπεραναλύσαμε το θέμα. Είχαμε αφιερώσει ένα τεράστιο μέρος εκπομπής σε αυτό, το πολύ σοβαρό ζήτημα που προέκυψε, το οποίο βεβαίως δεν φαίνεται να βρίσκει άμεσα λύση. Μαθαίνουμε ότι ακόμα κάποιο συνεργείο δεν εγκαταστάθηκε στο σχολείο για να ξεκινήσουν εργασίες. Τι περιμένουμε, τα υλικά, ποιο ξέρει. Πάντως τα χρονοδιαγράμματα σίγουρα αυτά που κάποιοι πιθανόν προϋπέθεταν δεν θα τηρηθούν. Θα πάμε και για την επόμενη εβδομάδα, όπως φαίνεται, για την λειτουργία του κτηρίου και την αποκατάσταση πρώτα της ζημιάς και έπειτα την έναρξη ξανά λειτουργίας, γιατί είμαστε σε αναστολή, να θυμίσω, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρεστιάδας, αναστολή λειτουργίας μέχρι και σήμερα ισχύει. Διήμερη ήταν, Τρίτη και Τετάρτη. Αύριο λειτουργεί, υποτίθεται, κανονικά το σχολείο, αλλά μας είπε η διευθύντρια ότι θα έχει εξωτερικές δραστηριότητες προγραμματισμένες ήδη από καιρό, οπότε δεν θα μπουν τα παιδιά μέσα στο κτίριο. Συνεπώς, άλλη μια μέρα αύριο κερδίζεται για δουλειές. Την Παρασκευή, δε, αν δεν έχει γίνει τίποτα, θα ξαναλάβει απόφαση ο Δήμαρχος Ορεστιάδας για νέα αναστολή, για παράταση της αναστολής και για τηλεκπαίδευση ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης, όπως το Εύρου, μάλλον, που είναι η έδρα στην Αλεξανδρούπολη, θα λάβει απόφαση για τηλεκπαίδευση. Άλλη μια εβδομάδα, άλλωστε, απομένει για να κλείσουν τα σχολεία περίπου μια εβδομάδα. Να δούμε, μπορεί και να πάει έτσι μέχρι το τέλος χρονιάς τώρα το ζήτημα. Λοιπόν, από την εφημερίδα Η Γνώμη, αυτά τα θέματα, πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Πρώτο σέλιδο, βεβαίως, η κυρία Guilfoyle. Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού της Αμερικανίδας πρέσβη. Πρέσβη, κλείνετε, βρε παιδιά, τη λέξη. Η πρέσβη της πρέσβεως. Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού της Αμερικανίδας πρέσβη, λέει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη στην Αλεξανδρούπολη. Η Kimberly Guilfoyle είχε συναντήσεις με στρατιωτική ηγεσία και τοπικούς φορείς, ενίσχυση του στρατηγικού αποτυπώματος των ΗΠΑ στον Εύρο. Η ιστορική αναδρομή στις επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων στην περιοχή, κάνει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Και παρουσιάζει, βεβαίως, την επίσκεψή της αναλυτικά σε ρεπορτάζ με τη φωτογραφία της στο πρωτοσέλιδο και να γράφει η Λεζάντα πως ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη της Kimberly Guilfoyle στην Αλεξανδρούπολη. Αναξιοποίητος ο χώρος αναψυχής στα Λουτρά Αλεξανδρούπολης. Άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Στην Αλεξανδρούπολη, στο φως της αρχαία ευρήματα στην οδό Βενιζέλου. Ναι, χτες προέκυψε και αυτή η είδηση. Σταμάτησαν τα έργα του φυσικού αερίου σε ένα σημείο εκεί στην οδό Βενιζέλου, διότι βρέθηκε ξανά μπροστά σε αρχαιολογικά ευρήματα το συνεργείο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Αλεξανδρούπολη. Να θυμηθούμε και πάλι, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, είχαμε ανάλογη περίπτωση από το ρωμαϊκό νεκροταφείο που βρίσκεται κάτω από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπως πολύ καλά μάθαμε και γνωρίζουμε πλέον. Άρα και αυτά τα ευρήματα πιθανόν να ανήκουν σε αυτό, στο ρωμαϊκό νεκροταφείο. Κάτω από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης που αποκαλύφθηκε και αποκαλύπτεται σιγά σιγά σε διάφορα σημεία της πόλης. Βρέθηκαν λοιπόν εχθές μπροστά σε αρχαιολογικά ευρήματα ξανά τα συνεργεία που εκτελούν εργασίες φυσικού αερίου στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Ένα περιστατικό που σημειώθηκε στην οδό Βενιζέλου, όπου αποκαλύφθηκαν λέει δύο αρχαιολογικά ευρήματα που τράβηξαν την προσοχή των εργατών αλλά και των πολιτών που περνούσαν από εκείνο το σημείο. Οι πρώτες πληροφορίες από το σημείο αναφέρουν ότι. Α, αυτό που έλεγαν, όντως, πρόκειται για τάφο, λένε, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο να προκύπτει για κάποιο παλιό φράγμα υδροδότησης πιθανόν. Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, οι εργασίες στην οδό Βενιζέλου διεκόπησαν αμέσως. Στο σημείο κλήθηκε φορεία αρχαιοτήτων Εύρου, με τους αρχαιολόγους να αναλαμβάνουν πλέον την έρευνα για να διαπιστωθεί η ταυτότητα και η ιστορική αξία των ευρημάτων. Η Ελεύθερη Θράκη επικοινώνησε με τη Φένια Παρδαλίδου, που είναι προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Εύρου, και επισημάνθηκε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πώς δεν μπορούν να ανακοινώσουν κάτι ακόμα, τώρα ξεκίνησαν, τι να πούν οι άνθρωποι. Τα σκάνδαλα παρόντα διαχρονικά στην ελληνική κοινωνία και στη διοίκηση. Ένα σκάνδαλο του 1921, οι προμήθειες της διαφθοράς και οι πολιτικές ευθύνες, από τον Βασίλη Ναζλή, ένα άρθρο στην Ελεύθερη Θράκη διαβάζουμε. Προχωράει η αποκατάσταση και η ανάδειξη του κάστρου του Διδημοτήχου από την άλλη. Και τέλος στα θέματα του πρωτοσέλιδου της Ελεύθερης Θράκης. Σμύρνη, η Ανορεστιάδη στο Διεθνές Φεστιβάλ Πολυφωνικών Χοροδιών. Η μοναδική ελληνική εκπροσώπηση, οι συγκινητικές στιγμές επί σκηνής και οι απαντήσεις της αντιδημάρχου πολιτισμού Ευαγγελίας Μπραϊκούδη για το φόντο με το Κεμάλ. Μάλιστα. Είπαμε, θα γίνει σύριαλ τώρα. Έγινε ήδη σύριαλ αυτό. Έχει όμως και αναταράξεις ενδοπαραταξιακές αυτό το σύριαλ τώρα, εδώ που τα λέμε φίλες και φίλοι, διότι έχουμε την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ορεστιάδης, την κυρία Νακοπούλου, να αντιδρά στεναρά σε όλο αυτό και να παίρνει θέση δημόσια και να δημιουργεί και άλλες μετασυμμαχίες υπέρ αυτής της θέσης και άλλους. Και πρώην αντιδήμαρχο και ενήν αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΟ, τον κύριο Τσομπανίδη, βλέπουμε επίσης να εκφράζεται συμφωνώντας με την κυρία Νακοπούλου. Μια ενδοπαραταξιακή αναστάτωση και σύγχυση και. Ρήξη φαίνεται και διαφαίνεται εντός της παράταξης της Δημοτικής Αρχής του κ. Παπαδόπουλου μετά από αυτά τα γεγονότα που παίρνουν άλλες διαστάσεις πλέον. Λοιπόν, αυτά, φτάσαμε ακριβώς 11, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Πέρασε η ώρα, η πρώτη ώρα του Ευρωσκοπίου. 11 λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα με πολλά. Να ακολουθούν ακόμα μέχρι τη μία εδώ, ζωντανά.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες?
5: Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ιδιάρεστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Μπατούνα.
13: Χορηγός εκπομπής. Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25-52-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25-52-0-21-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Έτσι περάσαμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, Ευροσκοπίου συνέχεια μέχρι τη μία και προχωράμε στην ισογραφία της ημέρας με το αστυνομικό δελτίο που λαμβάνουμε, με θέματα περιστατικά της προηγούμενης μέρας που καταγράφηκαν και παρουσιάζονται επισήμως από τις ελληνικές αρχές, από την ελληνική αστυνομία, από την Ελλάς. Αυτό το Ελλάς τώρα θα μας τυχιώνει πολύ καιρό. Ελλάς, ελληνική αστυνομία όμως αυτή τη φορά, με τη σύλληψη δύο διακινητών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μηνόμιους μετανάστες, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου στην ανακοίνωση, συνελήφθησαν χτες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και Ροδόπης, αντίστοιχα οι δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, χτες το πρωί, οι συνοριοφύλακες του Διδημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν διακινητή που τον εντόπισαν οδηγεί γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 12 μη νόμιμους μετανάστες. Βλέπουμε και φωτογραφικό υλικό από τα οχήματα, τα αυτοκίνητα που κατασχέθηκαν. Στο radioevros.gr θα τα δείτε. Συνοδεύουν την ανακοίνωση της αστυνομίας. Σχετόνα 12 συν τον οδηγό 13 άτομα στιβαγμένα σε ένα γιόταχη και όμως τα καταφέρνουν. Συνελήφθη λοιπόν χτες από τους συνοφύλακες του Δημοτήχου ο διακινητής με τους 12 και το γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το απόγευμα χτες οι συνοριοφύλακες των Σαπών συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή που οδηγώντας εκείνος γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο μετέφερε πιο λίγους, μόλις 5 και αυτός 6, μια χαρά χωρούσανε. Εδώ ο οδηγός όμως ήταν χωρίς δίπλωμα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, αναφέρει η ανακοίνωση, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 5 μη νόμιμους μετανάστες. Έτσι κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα και κοινά τηλέφωνα και οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς Ορεστιάδας και Ροδόπης και Κομωτινής. Την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν οι συνοριοφύλακες Διδημοτήχου και Σαπών αντίστοιχα. Από τα τελευταία νέα του αστυνομικού δελτίου έχουμε και εξιχνίαση ακόμα δύο απατών που τελέστηκαν σε βάρος πολιτών. Μπορεί να γίνει στη Δράμα αυτό, αλλά μας αφορά όλους, διότι συνεχώς δυστυχώς βρίσκουν μεθόδους να εξαπατήσουν πολίτες και βρίσκουν θύματα οι επιτίδιοι σε κάθε περιοχή της περιφέρειάς μας, του Εύρου, της Ορεστιάδας, του Δημοτήχου, της Αλεξανδρούπολης, των χωριών. Παντού χτυπούν. Αυτή τη φορά τώρα, οι αστυνομικοί της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Δράμα συνέλαβαν χτες το μεσημέρι στη Δράμα δύο Έλληνες, μέλη εγκληματικής ομάδας, δύο ημεδαποί συνελήφθησαν. Δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση πολιτών, σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης, τετελεσμένης και σε απόπειρα, η οποία περιλαμβάνει και έναν ακόμη ημεδαπό Έλληνα, διευκρινίζω, και δύο αγνώστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους. Χθες το μεσημέρι στη Δράμα, ένας άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον λογιστή. Α, τι μας έλεγε χθες ο Γιάννης ο Καπετανίδης, ο λογιστής μας. Είπαμε, χτυπούν παντού. Και δυστυχώς βρίσκουν θύματα. Ο προσποιούμενος τον λογιστή, λοιπόν, απατεώνας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπό και με το πρόσχημα καταγραφής αποτίμησης χρημάτων και χρυσαφικών. Απέτησε να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά και τη μαλφή, ώστε να τα παραδώσει σε υποτιθέμενο υπάλληλο για την αποφυγή προβλημάτων με την εφορία. Οι απατηλές αυτές προθέσεις του δράστη όμως έγιναν αντιληπτές από τον παθόντα και έπειτα από σχετική καταγγελία η αστυνομική οργάνωσαν συντονισμένη επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνέλαβαν τους δύο δράστες, οι οποίοι σε ρόλο εισπράκτορα και επιβαίνοντας σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο μετέβησαν στην οικία του παθόντα για την παραλαβή των συμφωνηθέντων. Από τη συνεχιζόμενη έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ένας συλληφθής από κινούμενα έναν ακόμη μεδαπό συνεργό του που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Λίγες μέρες πριν, 19 και 22 Μαΐου, ενήργησαν με την ίδια μεθοδολογία και κατάφεραν να εξαπατήσουν μια γυναίκα σε οικισμό της Δράμας και έναν ακόμη άντρα σε περιοχή της Έδεσσας, αποσπώντας χρήματα σε διάφορα χρηματικά, χρυσαφικά και τη Μαλφή. Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Για το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Δράμας. Τώρα καταλαβαίνετε, στη Δράμα συνελήφθησαν, έφτασαν μέχρι την Έδεσσα τα πλοκάμια τους, διότι εκεί βρήκαν θύμα. Βεβαίως και στη Δράμα βρήκανε μια γυναίκα και έναν ακόμα ως υποψήφιο θύμα, ο οποίος τελικά το κατάλαβε και πήρε την αστυνομία τηλέφωνο και έτσι τους τσάκωσαν. Είναι παντού. Είναι παντού, δεν μπορείς να καταλάβεις από πού θα σου έρθει. Ένα συλλαμβάνεται, 10 ξεφυτρώνουν εισπράκτορες και συνεργάτες των απατεώνων. Δηλαδή, πραγματικά είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος. Το θαυμάζεις από τη μία, αξιοζήλευτο δεν τον λες, αλλά ο τρόπος που εφευρίσκουν μεθόδους και βρίσκουν και θύματα οι απατεώνες και βρίσκουν διαρκώς συνεργάτες οι εγκέφαλοι που βρίσκονται συνήθως κάπου εκτός συνόρων, αλλά πάντα έχουν συνεργάτες ή μεδαπούς εντός συνόρων για να εισπράττουν τα χρήματα. Και αυτό το θέμα τώρα δεν είναι χθεσινό, είναι πολύ καιρό που συμβαίνει. Και θα συμβαίνει όπως φαίνεται. Γι' αυτό και δεν θα πάψουμε και εμείς να προειδοποιούμε, να το λέμε. Ενημερώστε τους οικείους, κυρίως ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να πέσουν θύματα, δεν ξέρουν ότι τέτοιες μέθοδοι εφαρμόζονται διαρκώς από επιτίδιους, από απατεώνες που τηλεφωνούν σε σταθερά τηλέφωνα και προσπαθούν να πείσουν κάποιον είτε για κοσμήματα και χρυσαφικά, όπως αυτή την περίπτωση. Προσποιούμενοι τους λογιστές, είτε με άλλες προφάσεις και δικαιολογίες. Και υποδιόμενοι διάφορες ειδικότητες, από νοσοκόμους και γιατρούς μέχρι αστυνομικούς και λογιστές ή υπαλλήλους διαφορών εταιριών, δεν διέβλεπε για παράδειγμα. Προσοχή χρειάζεται, απαιτείται μεγάλη προσοχή και ενημέρωση, καλή πληροφόρηση και απευθείας ειδοποίηση των αρχών. Μόλις πέσουμε θύματα, υποψήφια θύματα τέτοιων περιπτώσεων, τηλεφωνούμε αμέσως στην αστυνομία. Αυτή είναι η προτροπή, αυτή είναι η συμβουλή και από τις αστυνομικές αρχές για να ξέρουν αυτοί μετά τι θα κάνουν. Θεός αν είναι. Από τους 15.50 σε live διασκευή και απόδοση από το 2014 σε συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο. Βλέπετε, με ρωτάτε όταν τα ακούτε. Αρέσει το τραγούδι αυτό με αυτή τη διασκευή και απόδοση. Και αυτοί είναι οι συντελεστές. 15.50.

Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. 21 λεπτάκια μετά τις 11. Αυτό το πρωί είναι Τετάρτης 2026, 27 του Μάη. Με τον Μπαρμπαμήτρο να καταφτάνει. Ακούω τις καμπάνες, τις κουδούνες της Μαλάμος. Θα έρθει από τώρα να μπει στο χώρο. Σε λίγο να μπει και στο χορό στις 12 που τον έχουμε όπως κάθε Τετάρτη στην παρέα μας με τα σχόλια της εβδομάδας. Μέχρι τότε βεβαίως έχουμε και τα υπόλοιπα θέματα μπροστά μας. Ασχολίαστα από τον Μπαρμπαμήτρο προς το παρόν, μετά θα έχουμε και τα σχόλιά του. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κάνει πράξη, λέει, τη δέσμευσή της για ισχυρότερο δημόσιο σύστημα υγείας. Η Περιφέρεια κάνει πράξη τη δέσμευσή της για ισχυρότερο δημόσιο σύστημα υγείας. Χρηματοδότηση για νέο εξοπλισμό σε κέντρα υγείας, σε τοπικά περιφερειακά ιατρία και Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, διαβάζουμε στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγα λεπτά η Περιφέρειά μας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και εξηγεί: ο τομέας της υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ενισχύεται ουσιαστικά με τις αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, αποδεικνύοντας στην πράξη τη σταθερή δέσμευση της διοίκησης της περιφέρειας για αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι αποφάσεις αφορούν στην προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όσο και για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι πράξεις, φίλες και φίλοι, που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027. Εντάσσονται στην προτεραιότητα ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω ΕΤΠΑ και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η πράξη ιδιαίτερης σημασίας είναι αυτή που έχει τίτλο «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κέντρα υγείας και τοπικά περιφερειακά ιατρία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη». Με δικαιούχο την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και συνολικό προϋπολογισμό 1.303.000 ευρώ περίπου, στρογγυλοποιημένα τώρα. Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τις ακόλουθες μονάδες υγείας της περιφέρειας, δηλαδή Κέντρο Υγείας Αυδείρων Αλεξανδρούπολης, Δικαίων για τον Εύρο, Δράμας, Ελευθερούπολης, Εχίνου, Ιάσμου, Καβάλας, Κομωτινής, Νευροκοπίου, Ξάνθης, Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, Παρανεστίου, Πρίνου, Προσοτσάνης, Σαμοθράκης, παραμένουμε στον Εύρο, Σαπών, Σουφλίου και Περιφερειακό Ιατρείο Φερών, σημειώνεται σε παρένθεση, Σταυρούπολης και Χρυσούπολης. Άρα πράγματι για όλα τα κέντρα υγείας της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα περιφερειακά ιατρεία όπως των Φερών. Παράλληλα, σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα του Δημοσίου Συστήματος Υγείας για ολόκληρη την περιφέρεια, σημειώνεται στην ανακοίνωση της περιφέρειας. Και συγκεκριμένα τώρα, τι εγκρίθηκε. Εγκρίθηκαν προμήθεια συστήματος επεξεργασίας νερού με αντίστροφη όσμωση για τις ανάγκες της μονάδας τεχνητού νεφρού προϋπολογισμού 290.000 ευρώ. Τα λέω στρογγυλοποιημένα τα ποσά. Προμήθεια σύγχρονου απεικονιστικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Εργαστήριο Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας προϋπολογισμού 997.000 ευρώ. Αυτό είναι το υψηλότερο κόστος, όπως φαίνεται, από το 1 εκατομμύριο και κάτι. Σχεδόν το 1 εκατομμύριο αγγίζει αυτή η προμήθεια σύγχρονου απεικονιστικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Κάτσε το σύνολο του ποσού. Είναι 1.302.000 ευρώ. Με τις προσθέσεις που θα προκύψουν από τα ποσά που βλέπω, υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό αυτό. Το σύνολο των συγκεκριμένων εγκρίσεων. 290.000 για τη μονάδα τεχνητού νεφρού για την αντίστροφη όσμωση. 996.000, περίπου 1 εκατομμύριο, πάμε στο 1.300. Να το φτάσαμε το ποσό τελικά. Τα υπόλοιπα, κάτι δεν γίνεται καλά στην... Να, 1.300, το φτάσαμε πραγματικά το ποσό. Γιατί έχουμε και άλλο όμως παρακάτω. Έχουμε άρεσε 504.000 ευρώ, λέει, για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των χειρουργικών κλινικών. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, άλλα 280.000 ευρώ. Και άλλες 700.000 ευρώ, περίπου 677.329, είπα στρογγυλοποιημένα θα τα πω, είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αλλά άλλες είναι αυτές. Γι' αυτό λέω και εγώ το πόσο δεν ταιριάζει το 1.300 που λέει στην αρχή της ανακοίνωσης. Εδώ μιλάμε για προϋπολογισμό 2.750.000 ευρώ. Έρχονται να καλύψουν, λέει, αυξημένες ανάγκες του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης αυτά, το οποίο ως τριτοβάθμιο νοσοκομείο εξυπηρετεί όχι μόνο την περιφερειακή ενότητα Εύρου, αλλά και το σύνολο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνεπώς, για να καταλάβω, το 1.300 είναι για τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία. Για την Αλεξανδρούπολη το νοσοκομείο είναι 2.700, άλλο ποσό. Άρα, αν τα συνυπολογίσουμε, πάμε στα 4 εκατομμύρια. Κάπου δεν διατυπώνονται με σαφήνεια στην ανακοίνωση της περιφέρειας αυτά. Περιγράφονται έτσι αναλυτικά και ξεχωριστά.
αλλά για τα κέντρα υγείας αναλυτικά και ξεχωριστά δεν έχουμε την κατανομή του ποσού, να ξέρουμε τι θα πάει σε ποιο κέντρο υγείας και για ποιο λόγο θα ενισχυθεί με τι. Μόνο μια γενική ανακοίνωση για αυτά. Καταλήγοντας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη σημερινή της ανακοίνωση μας ενημερώνει πως η προμήθεια νέου εξοπλισμού που σε σημαντικό βαθμό αντικαθιστά πεπαλαιωμένα μηχανήματα αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και στην καλύτερη φροντίδα των πολιτών. Έκανε και δήλωση ο κ. Τοψίδης, με αυτήν καταλήγει η ανακοίνωση. Σε δήλωσή του λέει ο Περιφερειάρχης πως από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε ότι η ενίσχυση της δημόσιας υγείας θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα για τη διοίκησή μας. Σήμερα λέει κάνουμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ενισχύουμε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλη την περιφέρειά μας με σύγχρονο εξοπλισμό, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι οι πολίτες δικαιούνται ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο με σχέδιο, ευθύνη και κοινωνικό πρόσημο, επενδύοντας σε ένα ισχυρότερο και πιο ανθρώπινο δημόσιο σύστημα υγείας για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα ΔΕΦΗ Χριστόδουλος Τοψίδης. Παρέμβαση Δημοσχάκη έχουμε. Του βουλευτή Εύρου και επίτιμου αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου που εξέδωσε πριν από λίγο ο κύριος Δημοσχάκης, θα τη δούμε μετά το ψαράκι που μας τραγουδούν οι Νάμα. Δεν προλαβαίνουμε. Το ψαράκι θα μας οδηγεί στις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις λοιπόν επιστρέφουμε και με αυτό και με άλλα θέματα, συνεχίζοντας μέχρι τη μία εδώ στο ευρωσκόπιό μας. Το ψαράκι, Νάμα, διαφημίσεις και προχωράμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
4: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
5: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
6: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας Εκπαιδευτικό Κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
7: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
9: Βουνό ή θάλασσα?
10: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
9: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
10: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
9: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
10: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
11: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ.

0: Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
4: Πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, στην ισογραφία της ημέρας με το ευρωσκόπιό μας να εστιάζει τον ευρωφακό του σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα από τις 10 το πρωί που είμαστε εδώ μέχρι τη 1. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής και είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις στην παρέμβαση του βουλευτή Εύρου και επίτιμου αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, στον Αναστάσιο Δημοσχάκη, την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, για την οποία μας ενημερώνει με δελτίο τύπου. Διαβίβασε δηλαδή στην ουσία ο κύριος βουλευτής προς το Υπουργείο, προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης την επιστολή του Προέδρου του Δικτύου Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων AgriNet Thrakis, Ζαχαρία Μπουμπόπουλου. Ο κύριος Μπουμπόπουλος έστειλε την επιστολή στους βουλευτές και στα Υπουργεία. Ο κύριος Δημοσχάκης που την παρέλαβε είπε να παρέμβει και εκείνος και να την ξαναστείλει για υπενθύμηση και πίεση προς τους αρμόδιους υπουργούς προς εκπλήρωση του αιτήματος του κυρίου Ζαχαρία Μπουμπόπουλου. Στον πυρήνα λοιπόν της εν λόγω παρέμβασης αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος που διαδραμάτισε η εφαρμογή του Εύρος Πας κατά την προηγούμενη τουριστική περίοδο. Συνέβαλε, λένε, στην τόνωση της οικονομίας και στην ενίσχυση του τοπικού επιχειρήν, λειτουργήσε ως καταλύτης στην επανεκκίνηση μιας κοινωνίας που δοκιμάστηκε σκληρά από τον πύρινο εφιάλτη του Αυγούστου του 23, αλλά και από τα φετινά πλημμυρικά φαινόμενα. Επισημαίνεται ότι, δεδομένου ότι σε άλλες περιοχές έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, για τον Εύρο δεν υπάρχει προς το παρόν επίσημη ενημέρωση περί της εφαρμογής του και για το τρέχον έτος, και για το λόγο αυτό ζητείται να αποσαφινιστεί εάν υφίσταται η πολιτική βούληση για τη συνέχιση και ενδεχόμενη ενίσχυση του προγράμματος. Καλά, στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης στην Αλεξανδρούπολη πριν από 2 μήνες, περίπου 1,5 πότε ήταν, είχαν πει ότι θα εφαρμοστεί και φέτος κανονικότατα. Έχει ανακοινωθεί αυτό. Δεν τελικά. Πολυσιεργούν, τι γίνεται? Έχουμε κάπου κολλήσει με το θέμα? Ο βουλευτής Εύρου λοιπόν, Αναστάσιος Δημοσχάκης, καταθέτει κοινοβουλευτική αναφορά στο Προεδρείο της Βουλής, διαβιβάζοντας προς τα Υπουργεία. Τα είπαμε ποια είναι, μην τα επαναλαμβάνω. Την επιστολή του Προέδρου του Δικτύου Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων AgriNet Thrakis, Ζαχαρία Μπουμπόπουλου, και το ζήτημα αφορά στο κυβερνητικό μέτρο στήριξης και ενίσχυσης, λέει, της τοπικής οικονομίας του Εύρου, το Εύρος Πας, ως απόρρια του πύρινου εφιάλτη που έπληξε κέρια την παραμεθόριο περιοχή κατά τον Αύγουστο 2023, καθώς και από τα φετινά αλλεπάλληλα πλημμυρικά φαινόμενα. Ωστόσο, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή αντίστοιχα προγράμματα σε άλλες περιοχές, σημειώνει ο κ. Δημοσχάκης, για την πορεία νέας εφαρμογής του εν λόγω μέτρου, όμως για την περιοχή του Εύρου δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες και κατοίκους της περιοχής. Ταυτόχρονα, στη συνημμένη επιστολή προτείνονται ορισμένες παρεμβάσεις ως προς την εφαρμογή του μέτρου, αναφορικά με τη διεύρυνση αυτού και όχι μόνον, προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής, δίνοντας πραγματική όθηση στην οικονομία και στον τουρισμό, σημειώνει στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο κ. Δημοσχάκης.

Σε εξέλιξη, λέει, στην Κρήτη τρεις επιχειρήσεις διάσωσης 110 ανθρώπων αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, όπως διαβάζουμε από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι τέσσερις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έχουν καταγραφεί από το πρωί σήμερα νότια της Κρήτης και είναι σε πλήρη εξέλιξη τρεις από αυτές. Τέσσερα διαφορετικά περιστατικά, δηλαδή με μετανάστες σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας, νότια της Κρήτης αυτή τη φορά, καταγράφονται τις τελευταίες ώρες. Και σύμφωνα με το λιμενικό, αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις επιχειρήσεις με επίκεντρο τρεις λέμβους που εντοπίστηκαν. Οι δύο από αυτές αφορούν σε περιοχές νότια των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού και τις λέμβους εντόπισε drone της δύναμης της Frontex, ενώ σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή, σε αυτές επιβαίνουν 41 και 37 άτομα αντίστοιχα. Η μία λέμβος εντοπίστηκε 33 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων και η δεύτερη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή επίσης νότια των καλών λιμένων στα 37 ναυτικά μίλια. Εξελίσσεται αυτή την ώρα λοιπόν η επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς τους στους καλούς λιμένες. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση και σε αυτή συμμετέχει περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Ενώ ένα ακόμα περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά σε άλλη λέμβο που εντοπίστηκε νοτιοδυτικά των καλών λιμένων 26 ναυτικά μίλια, επίσης από ντρόν της δύναμης Frontex. Και εκεί περιπολικό του λιμενικού αυτή την ώρα επιχειρεί για τη διάσωση και μεταφορά στην Αγία Γαλήνη περίπου 32 ατόμων. Σύμφωνα με το λιμενικό, ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα κοντά στην Ιεράπετρα, νότια της Ιεράπετρας, με άλλα 49 άτομα τα οποία ήδη μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Αυτά μόλις σήμερα, τις τελευταίες ώρες, με 4 περιστατικά και συνολικά 100, πόσα είπαμε, στην πρόσθεση 110 ανθρώπων. Επιστροφή στον Εύρο και εδώ έχουμε σε εξέλιξη τους ελέγχους για την αντιπυρική προστασία, με τον νόμο να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα σε όσους παραβαίνουν την νομοθεσία. 1.250 ευρώ για καύση χόρτων σε οικοπαιδικό χώρο στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα το νεότερο μας έρχεται για χθες Τρίτη, 26 Μαΐου. Εκεί καταγράφηκε το περιστατικό σε περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όταν εντοπίστηκε από υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας ένας ημεδαπός, ίσον Έλλην, να καίει υπολείμματα φυτικής βλάστησης, με τις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, δηλαδή πρόστιμο ύψους 1.250 ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.250 ευρώ σήμερα, 26 Μαΐου, χτες αναφέρει. Αναφερόταν η ανακοίνωση από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης σε ημεδαπό για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπαιδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης Εύρου. Και υπενθυμίζει με την ευκαιρία για ακόμη μια φορά η πυροσβεστική υπηρεσία την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο, προκειμένου να αποφεύγονται περιστατικά που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές και να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Όταν λέμε καθαρίστε τα οικόπεδά σας, δεν σημαίνει βάλτε τα φωτιά να καούν τα χόρτα. Σημαίνει πάρτε μια κοπτοχορτική μηχανή και καθαρίστε τα. Κάποιοι έξυπνοι βάζουν φωτιά και βεβαίως μετά έρχονται τα πρόστιμα και είναι και τσουχτερά, 1.250 ευρώ, οπότε προσέχετε. Θα κάψουμε το σύμπαν έτσι με την αμυαλιά μας. Αμυαλιά λέγεται. Θα μπορούσε. Με τους άμυαλους που κυκλοφορούν εκεί έξω. Τώρα έχουμε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στο Δήμο Ορεστιάδας, όχι από όλοι, από ένα πολύ μικρό μέρος της αντιπολίτευσης, ίσως και το μικρότερο στην εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και από την αντιπολίτευση που δεν εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Έχουμε αντιδράσεις για το γεγονός, για το περιστατικό στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο. Να σημειώσουμε ότι από τη μείζωνα μειοψηφία βλέπε παράταξη Μαυρίδη ή παράταξη Καζαλτζή αμέσως επόμενη, ή είναι στο χέρι μας αμέσως. Είναι στο χέρι μας, εξέδωσε ανακοίνωση. Η επόμενη πια ήταν. Ελάτε. Δήμος Ορεστιάδας, τόπος να ζω. Μία παράταξη που εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι στο χέρι μας, εξέδωσε χτες κιόλας, άμεσα ανακλαστικά έδειξε για την περίπτωση αυτήν. Αλλά και η Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Ορεστιάδας σήμερα, πριν από λίγα λεπτά, εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, παρότι δεν εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι υπόλοιπες παρατάξεις απλά παρακολουθούν τα γεγονότα, όπως και τις περισσότερες φορές, όπως τελικά διαπιστώνουμε δυστυχώς, χωρίς δημόσια παρουσία στα πράγματα, παρά μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν αυτό συνεδριάζει κάθε τόσο. Και τις άμεσες, για τα γεγονότα που συμβαίνουν μάλλον, άμεσες παρεμβάσεις δεν υπάρχουν, άμεσες αντιδράσεις. Λοιπόν, να δούμε αυτές που προέκυψαν από την παράταξη είναι στο χέρι μας αρχικά χρονικά χτες και σήμερα από τη Λαϊκή Συσπήρωση.
Είναι στο χέρι μας. Το περιστατικό, λέει, με την πτώση τμήματος της οροφής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας προκαλεί σοκ, οργή και βαθύ προβληματισμό. Από καθαρή τύχη δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή μαθητές ή εκπαιδευτικοί στο σημείο. Διαφορετικά σήμερα θα μιλούσαμε για μια τραγωδία. Οι εικόνες που είδαμε όλοι στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλά, εννοούν σε εμάς. Δεν αναδείχθηκε πουθενά αλλού. Στο Ράδιο Εύρος αναδείχθηκε ως μόνο τοπικό μέσο μαζικής ενημέρωσης που το πήρε το θέμα και το έκανε εχθές μεγάλο ζήτημα και το ανέδειξε με όλες τις διαστάσεις. Από την πρώτη στιγμή αποκαλύφθηκε από το Ράδιο Εύρος, από τα social media του σταθμού και μετά από το σταθμό μας ραδιοφωνικά αλλά και από την ιστοσελίδα μας στο radioevros.gr. Οπότε γενικότερα στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αφορά μετά ό,τι ακολούθησε χθες το βράδυ, μάλλον με αναδημοσιεύσεις από ένα. Καλά. Ας μην το συνεχίσουμε αυτό με τα τοπικά μέσα. Οι εικόνες που είδαμε, λέει, η παράταξη είναι στο χέρι μας, δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο γεγονός, είναι η αποτύπωση της εγκατάλειψης των σχολικών υποδομών και της αδιαφορίας που εδώ και καιρό καταγγέλουν γονείς και εκπαιδευτικοί. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τις καταγγελίες, επί ώρες επικρατούσε αμηχανία και έλλειψη συντονισμού, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να παραμένουν στο προαύλιο περιμένοντας να βρεθεί ποιος θα αναλάβει την ευθύνη των αποφάσεων. Αυτές είναι οι καταγγελίες που καταγράφηκαν από το Ράδιο Εύρος και από γονείς που φτάσαν σε εμάς. Και αυτές περιγράφει η παράταξη είναι στο χέρι μας. Η διευθύντρια το διέψευσε τρόπον την αυτό. Βεβαίως είπε ότι υπήρξε μια καθυστέρηση, αλλά υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Περιμέναμε το συνεργείο το οποίο ήρθε άμεσα, είπε. Και ο προϊστάμενος με τον οποίο μιλήσαμε της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου στην Αλεξανδρούπολη μας είπε ότι περιμέναμε να κάνει την αυτοψία το συνεργείο και μετά θα λαμβάναμε την απόφαση. Έτσι είναι η χρονική σειρά. Τώρα, πόσο χρόνο τράβηξε αυτό, κράτησε αυτό και οι γονείς καταγγέλνουν ότι δεν ξέραν τίποτα και τα παιδιά τους ήταν εκτεθειμένα στον κίνδυνο και ήταν έξω στην αυλή και δεν κάνανε μάθημα και δεν είχαν ενημερωθεί και όταν σχόλασαν τα παιδιά το μάθανε. Αυτό λένε οι γονείς. Αλλά δεν το λένε και δημόσια κι αυτοί. Τα πάνε σε εμάς. Χτες δεν δέχτηκε κανείς να τοποθετηθεί με συνέντευξη όπως και οι υπόλοιποι αρμόδιοι επί του θέματος. Το λέω έτσι για να υπάρχει και αυτό στην κουβέντα μας, στη συζήτηση, γιατί τα λέμε όλα, το ξέρετε. Οι αναφορές λοιπόν για αδυναμία επικοινωνίας με την αρμόδια αντιδήμαρχο και η απουσία άμεση αντίδραση από τη Δημοτική Αρχή συνθέτουν μια εικόνα πλήρους διοικητικής ανεπάρκειας σε ένα ζήτημα που αφορά στην ασφάλεια των παιδιών. Καταγγέλει η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας. Είναι αδιανόητο, λένε, το 2026 σχολικά κτίρια να μετατρέπονται σε παγίδες για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι αδιανόητο οι γονείς να φοβούνται αν τα παιδιά τους βρίσκονται σε ασφαλή μέσα στις σχολικές αίθουσες. Η ασφάλεια των σχολείων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα και με φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα που δεν έχουν μία σχέση με την πραγματικότητα. Ως αυτόνομη κίνηση πολιτών είναι στο χέρι μας, είχαμε αναφέρει τόσο στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, όσο και στις ετήσιες συνεδριάσεις απολογισμού, τη διαχρονική αδιαφορία και την προχειρότητα της Δημοτικής Αρχής απέναντι στις σχολικές υποδομές. Αλλά και αυτά όλα τα διέψευσε η κυρία Μπραϊκούδη, αρμόδια αντιδήμαρχος παιδείας. Είπε ότι η επικοινωνία με τους διευθυντές είναι άριστη. Μάλιστα, δεν είπε άριστη, είπε ιδανική, για να πω και τη σωστή λέξη που χρησιμοποίησε. Είναι ιδανική, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, ενημέρωσης και συνεργασίας, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Ζητούμε άμεσα να πραγματοποιηθούν πλήρεις έλεγχοι καταλληλότητας σε όλα τα σχολικά κτίρια του Δήμου και να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης πριν θρηνήσουμε θύματα, σημειώνει η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας και καταλήγει. Απαιτούμε σαφείς απαντήσεις για το ποιοι είχαν την ευθύνη της διαχείρισης του περιστατικού και γιατί δεν υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Δεν θα επιτρέψουμε να θεωρηθεί αυτή η κατάσταση κανονικότητα. Η ζωή και η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτες και οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν. Και χρησιμοποιεί φωτογραφία, το αναφέρει κιόλας, Ράδιο Εύρος. Από τη χαρακτηριστική αυτή φωτογραφία, με το ταβάνι να έχει πέσει και τα θράψματά του να είναι κάτω, στο πάτωμα, στο διάδρομα, μπροστά από την πόρτα σχολικής αίθουσας, μάλιστα. Ακριβώς μπροστά. Πάμε και στην Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας. Πριν από 20 λεπτά περίπου εξέδωσε ανακοίνωση. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας καταγγέλει στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και σε όλο το λαό της περιοχής μας το σοβαρότατο συμβάν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου κατέρευσε η οροφή σοβάδες στο διάδρομο του πρώτου ορόφου, ακριβώς μπροστά από τις πόρτες των αιθουσών. Το γεγονός ότι δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς ή χειρότερα, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην τύχη. Η ασφάλεια και η ζωή των παιδιών μας όμως δεν μπορεί να επαφίεται στην τύχη και σε ευτυχείς συγκυρίες. Το περιστατικό αυτό, σημειώνει η Λαϊκή Συσπήρωση, έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο δραματικό και ευτυχώς χωρίς θύματα τρόπο τα όσα κατήγγειλε η Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας στο προηγούμενο διάστημα, ειδικά με την τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του νόμου του 90. Το περιστατικό αυτό δεν έπεσε από τον ουρανό. Είναι το προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα μιας διαχρονικής εγκληματικής πολιτικής που υλοποιούν οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, σε αυτές αναφέρεται η Λαϊκή Συσπήρωση, με νέα τέμπη που καραδοκούν καθημερινά μέσα στα σχολεία.
κατήργησαν το μοναδικό κρατικό φορέα, τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, που είχε κεντρική ευθύνη μελέτη, επισκευή και κατασκευή νέων σχολικών μονάδων. Μετέτρεψαν σε ανώνυμη εταιρεία αυτών, υποστελεχωμένη, που προωθεί τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις δημόσιες υποδομές. Μείωσαν τα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε εξευτελιστικό επίπεδο, την ίδια ώρα που δαπανούν δισεκατομμύρια ευρώ για τις πολεμικές προετοιμασίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συγχαίει όλα τώρα, τα συνδέει αυτά η λαϊκή συσπήρωση. Το γεγονός ότι το Δημοτικό Σχολείο με τις πολεμικές προετοιμασίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επέβαλαν τη λογική της αποκέντρωσης με νόμους όπως ο Καλλικράτης. Α, έχουμε και την επέτειο της ψήφισης του νόμου. Σαν σήμερα, είπαμε πριν 16 χρόνια, το 2010, ψηφίστηκε ο Καλλικράτης στη Βουλή των Ελλήνων. Με την ψήφο μόνο του Πασόκ τότε και δύο ανεξάρτητων. Η Νέα Δημοκρατία δεν τον είχε ψηφίσει, να θυμίσω. Τα βλέπαμε το πρωί αυτά στην έναρξη της εκπομπής. Θυμούμενοι τα προηγούμενα χρόνια, τι συνέβησαν σήμερα. Επίσης επέβαλαν τη λογική της αποκέντρωσης, όπως είπαμε, και νομοθέτησαν τα μεγάλα τμήματα με 27 και 28 μαθητές, διαμόρφωσαν χρηματοδοτικά εργαλεία για τα σχολεία με επιλέξιμες δαπάνες που τροφοδοτούν επιχειρηματικά συμφέροντα με ενεργειακές αναβαθμίσεις σε αγνώστου στατικότητας κτίρια. Και η λαϊκή συσπήρωση του Δήμου Ορεστιάδας συνεχίζει. Ψήφισαν πρόσφατα διάταξη σε φορολογικό νομοσχέδιο, με την οποία διαγράφεται και η τελευταία τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν οικονομικά στους Δήμους για τη συντήρηση των σχολείων, εφόσον οι Δήμοι αδυνατούν. Τεράστιες είναι και οι ευθύνες της. Λαλίστατης για άλλα θέματα περιφερειακής και δημοτικής αρχής Ορεστιάδας, που βάζει πλάτη στην υποχρηματοδότηση της παιδείας, στείνοντας σόου για να χειροκροτούνται οι τράπεζες και τα ευαγή ιδρύματα που δίνουν ψίχουλα από την κερδοφορία τους. Για να βάζουν τις ταμπέλες τους σε ιερά εικονίσματα στις εισόδους των σχολείων μας. Καταλήγει η λαϊκή συσπήρωση στη μακροσκελή ανακοίνωσή της. Η άμεση αναστολή λειτουργίας στο 3ο Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας και η έλευση τεχνικών συνεργείων από τον Δήμο είναι το αυτονόητο, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, καθώς τα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι αποκαλυπτικά. Για τη συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου δαπανήθηκαν 43.600 ευρώ για το 2025, ενώ 10.416 ευρώ δαπανήθηκαν για το 2024. Πολύ λιγότερα. Το 1 τέταρτο σχεδόν του 2024. Η λαϊκή συσπήρωση λοιπόν Ορεστιάδας επιτεί εδώ και τώρα την κατάρτιση συνολικού προγράμματος ελέγχου, αποκατάστασης και διεύρυνσης του δημοσίου σχολικού δικτύου σε όλο το Δήμο Ορεστιάδας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και μόνιμη γενναία κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά αναφέρει στην προλίγων λεπτών ανακοίνωσή της Λαϊκής Συσπήρωσης Ορεστιάδας για το περιστατικό στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, την πτώση σοβάδων από την οροφή και την αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Αυτά όλα στο radioevros.gr τα διαβάζετε αναλυτικότατα και τις συνεντεύξεις που είχαμε χτες με όλους τους εμπλεκόμενους, αρμόδιους, συναρμόδιους και αναρμόδιους επί του θέματος, αλλά και τις αντιδράσεις που προκύπτουν τώρα από τις παρατάξεις. Μόλις ανέβηκε το δημοσίευμα αυτό επίσης στο radioevros.gr με τις αναλυτικές ανακοινώσεις τους. Έτσι θα πάμε με Σταλιάνο Χορταρούδια τον Κόζα Μόστρα για να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 12 φίλες και φίλοι και να υποδεχτούμε επιστρέφοντας τον Μπαρμπαμήτρο μας σε λίγο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
10: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
11: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.
12: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, άιντε και ο χορός σε λίτρα.
13: Έλα, έλα, έλα, Μπαρμπαμήτρο, ξεκινήσαμε. Τι καλημέρα, ούτε περίπου που είσαι, ήρθες, εδώ είσαι.
14: Εδώ είμαι, πού να είμαι.
13: Μέχρι να βάλεις τα ακουστικά να αρχίσεις να καθίσεις.
14: Κόσμο, τι λένε, τι λένε,
13: τι πάθεις, τι έπαθες.
14: Τι χαμός, τι ειδήσεις, τι πράγματα.
13: Καλά είσαι, περίμενε, φόρα κατευθείαν
14: μπήκες. Καλά, εμείς ζέστα, με πάτσε
13: θερμασιά. Δεν θα μας φτάσει μια ώρα σήμερα, Μπαρμπαμήτρο, τόσα που έχουμε.
14: Μη πάτσε θερμασιά, αυτό είναι, λέω να προσέχουν.
13: 30 βαθμούς έχουμε ακόμα. Θα φτάσουμε 40.
14: Κάει και τσέργαμ, κάει και.
13: Ο Μπαρμπαμήτρος είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, κάθε Τετάρτη στις 12 μέχρι τη 1 με όλα τα σχόλια της εβδομάδας. Να δούμε τι κουβαλάει σήμερα, γιατί η εβδομάδα ήταν γεμάτη ειδήσεις και γεγονότα, Μπαρμπαμήτρο.
14: Δεν θέλω.
13: 2-5-5-2-0-29-4-13 για να ακούσουμε τη φωνή σας, να κάνετε την παρέμβασή σας. 2-5-5-2-0-29-4-13 το σταθερό. 6-9-77-5-49-9-75 για γραπτά μηνύματα στη διάθεσή σας στο κινητό. 6-9-77-5-49-9-75. Στο Facebook μεταδιδόμαστε live. Στο, τι να το πω τώρα στα ελληνικά, στον Μπαρμπαμήτρο, θα με μαλώσει πάλι.
14: Ζωντανά!
13: Ζωντανή μετάδοση στο φατσοβιβλίο. Θέλει όλα ελληνικά να τα λέμε. Αυτή τη στιγμή, όπου μπορείτε να γράφετε τα σχόλιά σας στο live που μεταδίδετε εκεί.
14: Ζωντανά!
13: Ζωντανά!
14: Αγαπητό, γιατί θα κρλατήσω τα φύγω.
13: Λοιπόν, μεταδιδόμαστε και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook ζωντανά, χωρίς εικόνα, αλλά με ήχο κανονικότητα. Θα μας βρείτε εκεί πέρα στο live που γίνεται για να κάνετε τις παρεμβάσεις σας. Αλλά αν δεν θέλετε να δημοσιοποιείτε την παρέμβασή σας εμπιστευτικά, εννοείται και με το. Στο απορρίτου, στέλνετε σε γραπτό μήνυμα ή inbox ή οπωσδήποτε επιθυμείτε το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, την άποψή σας για αυτά που συζητάμε με τον Μπαρμπαμήτρο, για τον οποίο ο Μπαρμπαμήτρο τώρα του έχω κάτι έτσι στο ξεκίνημα. Περίμενε, Μπαρμπαμήτρο, θα αλλάξουμε λίγο μουσικό θέμα. Γιατί πια από χτες ένας ξυλούρης μας χρειάζεται τώρα. Ένας Νίκος Ξυλούρης, άκου.

0: Περάστε κόσμε, το καφενείο η Ελλάς άνοιξε.
1: Τώρα δεν ξέρω, κάτι με τις αλυσίδες φοβήθηκα, κάτι με το πίδημα με τα ράχα λίγο.
0: Λέει για τον ακροβάτη που κάνει διάφορα ακροβατικά, ρε παιδάκι μου.
1: Είναι, ταιριάζουν.
0: Δύο δραχμές στο πίδημα.
1: Ναι, κατάλαβες. Γι' αυτό σε λέω τρομάχκα καμπόσο.
0: Θες να τον ακούσουμε, είναι πολύ λίγο ακόμα.
1: Όχι, δεν θέλω, φτάνει. Δεν αμακούσει. Πίνει και πονά,
0: τρελαίνεται για μουσική. Για το Σαλτιμπάγκο λέει.
1: Για ποιον να λες?
0: Που δουλεύει εκεί στο καφενείο η Ελλάς και κάνει τα κόλπα του. Ποιος θα τη δει την παράστασή του?
1: Όλοι την βλέπω.
0: Ρίξε δύο δραχμούλες, θα τη δεις ολόκληρη.
1: Όλοι την βλέπω, χαμολάκος.
0: Περάστε κόσμε.
1: Περάστε κόσμε, χαμολάκος.
0: Είχε όμως πολύ κόσμο, πολύ κόσμο είχε, Παρπαμήτρο. Τώρα δεν ξέρω, συνειρμικά ο νους μου πάει στη χθεσινή εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Συνειρμικά μη πει τους Αλτιμπάγκους κατά εκεί.
0: Γιατί ρε, τώρα κάνεις τέτοιους συνειρμούς, Παρπαμήτρο.
1: Μην ξαναπείς ρεσί.
0: Άστραψε.
1: Θα μιλές μόνο ρε.
0: Ρε Παρπαμήτρο μου καλέ.
1: Τουσί με ενοχλεί.
0: Γιατί κάνεις τέτοιους συνειρμούς όμως?
1: Όχι, μα το είχαμε, ο ίδιος του είχαμε τώρα αυτό. Τώρα εκεί θα ξεκινήσουμε για να πάμε στα λαφριά, να πάρουμε τα βαριά.
0: Κοίτα, θα πάμε πρώτα κάνουμε στη γενική εικόνα σε θέματα τώρα από την πολιτική. Όλη η Ελλάδα εδώ και δύο.
1: Ναι, καλά. Δύο, λέω, εντάξει, εδώ, εντάξει,
0: και μερικές μέρες έχουμε
1: καλά,
0: δύο νέα κόμματα.
1: Την άποψή μου και άμα θέλω να με βρίσω.
0: Πάρ τα χρονικά τα δύο κόμματα. Ελπίδα. Ανακοινώθηκε.
1: Εντάξει. Τώρα εντάξει, εγώ να σεβαστώ όλο αυτό τον πόνο της μάνας, αλλά έχει ξεφύγει το θέμα από εκεί. Από αυτό δεν πραγματικά τρελαίνομαι με τις τοποθετήσεις σε πολλά θέματα της κυρίας Καριστιανού. Τρελαίνομαι, του σέβομαι τον πόνο απεριόριστα ως γονιός που είμαι. Απεριόριστα, δεν το συζητάμε.
0: Πλέον Παρπαμήτρο έτερον εκάτερον, όλοι αυτό λένε.
1: Έτερον εκάτερον, τι να κάνουμε τώρα.
0: Άλλο
1: και
0: τον,
1: και
0: άλλο
1: Σαμαράς έχασε το παιδί. Έτσι, δηλαδή και
0: εντάξει,
1: άλλοι.
0: Όχι με τον ίδιο τρόπο και με αυτή την εγκληματική αδιαφορία. Και
1: λέω για τον πόνο του γονιού. Δεν τον ενδιαφέρει ο πόνος του γονιού. Πώς πει. Τώρα ο χαμός του παιδιού είναι το κυρίαρχο. Και μετά βλέπουμε τώρα. Και του Σαμαρά λένε διάφορα. Ένα στο ρόλο λένε.
0: Θα έρθει και τρίτο κόμμα.
1: Θα έρθει, αλλά τι να κάνει. Τώρα, αυτό
0: κάτσε,
1: τώρα.
0: Κάτσε. Έχουμε και τον κύριο Καμένο που θέλει να επαναδραστηριοποιηθεί στα πράγματα.
1: Ελάτε, να, γι' αυτό τα είπε ο Νικόλας.
0: Το καφενείο Ελλάς.
1: Καφενείο Ελλάς. Τώρα, εντάξει. Τώρα, αυτό το χτισινό πραγματικά εμένα με θύμισε ένα κακό θέατρο. Κακό θέατρο.
0: Γιατί ήταν ωραία σκηνοθετημένο, γιατί κακό.
1: Κακό.
0: Ωραία παράσταση.
1: Κακό θέατρο, παράσταση. Έκαμε δίθεν τα λέει απ' έξω, αλλά το μάτι όλο στο
0: τοπίο. Τρία μόνιτορ είχε.
1: Ναι,
0: τρία,
1: ναι,
0: μπροστά,
1: ναι, ναι,
0: του. Τρεις οθόνες τεράστιες, τις βλέπαμε.
1: Πολλούς που δεν ξέραν, σαν να έλεγε αυτά.
0: Λες κάποιος να νόμιζε ότι τα λέει απ' έξω. Δηλαδή,
1: πολλοί το νόμιζαν αυτό.
0: Από τα μακρινά πλάνα φαινόταν και τα γράμματα στις οθόνες.
1: Κάποιος σχολίασε, κάποιος αλαφρουίσκιο το σχολίασε ότι κοιτάξτε, ο πραγματικός ηγέτης τα λέει αφιαυτούτα αυτά.
0: Χειρότερα.
1: Και τον έβαλαν χέρι άλλοι και τον έδιωξαν σήμερα, σε πρωινάδικο.
0: Κατάλαβε την αφέλειά μας πια δηλαδή.
1: Σε πρωινάδικο. Άκου τώρα, στέλεχος βασικό.
0: Α, και στέλεχο, ποιος το είπε?
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άστο τώρα.
0: Γιατί θα φανεί.
1: Θα φανεί. Στέλεχο βασικό του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε αυτή είναι η ηγέτηση που σημαντική, που αφεαυτού του λένε τα πράγματα.
0: Το μόνο αφεαυτού του ήταν εκεί την ώρα που πήγε να λιποθυμήσει ένας άνθρωπος κάποια στιγμή και λέει ένας γιατρός, παιδιά, πως υπάρχει εδώ κοντά και συνέχισε μετά να διαβάζει το κείμενό του. Δεν ήταν γραμμένο.
1: Αυτός χρειάζεται έναν άλλο γιατρό. Τέλος πάντων, εγώ είδα έτσι μια ωραία θεατρική παραγωγή, κακοποιημένο θέατρο. Παλιά αυτό, γέλασα πάρα πολύ με το όνομα.
0: Γιατί?
1: Δεν.
0: Ήταν έκπληξη, ωραία.
1: Για έκπληξη.
0: Πηξίδα περίμεναν όλοι, αλλά μας ήρθε.
1: Α,
0: με ένα λου. Το σχολιάζει και ο φίλος μας τώρα ο στρατής. Ελλάς με ένα λου, όπως Γιάννης με ένα νου. Γιατί τον κάνουν αυτό το σύνδερμο πάλι όλοι, το συνδέουν με τον Γιάννη Βαρουφάκη, με ένα νου. Ελλάς είναι και ελληνική αστυνομία. Ελλάς ήταν και ο Ελλάς, ο ιστορικός Ελλάς. Τι γίνεται ο συσχετισμός τώρα με τον Βελουτσότη?
1: Αυτή είναι η κουτουπουνιά του Σαλτιμπάγκου, κατάλαβες? Ένα Σαλτιμπάγκος, δεν λέω για αυτόν, αν μπήκε μια μέλη στα μέσα.
0: Την είδα.
1: Ένα Σαλτιμπάγκος, δεν λέω για αυτόν, αν οποιοδήποτε, θα χρησιμοποιήσει τέτοια αυτά.
0: Δεν συμμερίζουμε τους χαρακτηρισμούς σου και την άποψή σου την εκφράζει ελεύθερα, αλλά εγώ κρατάω την απόστασή μου.
1: Λοιπόν,
0: οφείλω να το κάνω αυτό.
1: Συνειρμικά ως εμένα. Τελείωσε εδώ. Λοιπόν, αστείο, πολύ αστείο το αυτό το κόμμα. Τα λόγια παχιά μεγάλα όπως το 15, παχιά μεγάλα όμως. Και πολύ αντιγράφω το Ανδρέα, ρε.
0: Ρε, μην ξαναπεί ρε.
1: Σι.
0: Σι, βάλε και το σι για να είμαστε εντάξει.
1: Πολύ αντίγραφο.
0: Γιατί
1: και το
0: τώρα,
1: επειδή
0: φορούσε άσπρο από καμισάκι με διπλωμένα τα μανίκια και είχε ένα κοριτσάκι να το φέρει το μήνυμα, γιατί το λες αυτό?
1: Πολύ,
0: γιατί η φωνή του έμοιαζε τώρα.
1: Πολύ αντίγραφο. Πολύ αντίγραφο.
0: Έτσι είναι, είναι το φυσικό του.
1: Άμα έχουμε κοντή μνήμη, Ας τα κάνουμε.
0: Ναι, γιατί Άστον Αντρέα είναι πολύ στο μακρινό παρελθόν. Πάμε στο πιο κοντινό, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έχει εμφανιστεί ξαφνικά από παρθενογέννηση, δεν ήρθε χτες.
1: Με καλά, δεν τα ρήμαξε πριν φύγει.
0: Καλά, βουλευτής δεν ήταν μέχρι προχθές.
1: Ναι, δεν τα ρήμαξε πριν φύγει. Δεν ρήμαξε ένα κόμμα πριν φύγει. Οι πολιτικοί άντρες με κάκαλα δεν κάνουν τέτοιες βλακίες. Να μην πω και άλλες λέξεις. Τσάφσι, δάρκαν αυτό και να μας έρθει ο Σουσίας. Ο Σουσίας.
0: Μεσσίας, βρε. Όλο Σουσία τον λες. Σουσία τον λες. Σου θυμίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου γι' αυτό, δεν ξέρω.
1: Ο Σουσίας να μας.
0: Μεσσίας είπαμε. Μεσσίας, ναι, είναι ένας, ο Μητσοτάκης.
1: Να μας ξανά από την αρχή να μπούμε στα θέματά μας. Τα ξανά τα μπέρτα.
0: Δηλαδή τώρα και ο Σαμαράς, αν έρθει να κάνει νέο κόμμα, θα διακηρύξει το νεόν, το φρέσκο, τις καινούργιες ιδέες. Είναι δηλαδή πραγματικά να γελάς, να κλαις.
1: Κάμουν ό,τι θέλει. Τώρα να δούμε τώρα. Τι θα είναι δουλειά, άμα είμαστε τόσο κοντόφθαλμοι.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Κάπου λέει ήδη ότι δεν τον παίρνει πια το κέντρο και πήγε πιο αριστερά να αρχίσει να προσελκύει ξανά.
1: Και θα το λέμε και αυτό.
0: Όχι, Ελλάδα το λες, τελείωσε.
1: Ελλάδα,
0: ναι, ξεκάθαρα. Πώς λες, Πασόκ, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Πασόκ.
1: Ναι, Ελλάδα λέω, ας πούμε, Ελλάς. Και θα φωνάζω. Εγώ είμαι τώρα ο παδός αυτού νου και θα λέω Ελλάδα, ναι, και θα έρχεται, ναι, με το μηχανάκι αστυνομία.
0: Λες.
1: Τι λέω. Η Ελλάδα δεν λέγεται και αστυνομία.
0: Μ' αρέσει που άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται και ως Ελλασίτες. Άρχισαν να χρησιμοποιούν όρος τώρα
1: του παλιού Ελλάδα.
0: Του Αντάρτικου. Τώρα το απελευθερωτικό αγώνα, έτσι, για να το πούμε σωστά.
1: Αυτές χαζομάρες φέτος δεν πήγε να καταθέσει τη φάνη.
0: Πού?
1: Στα θύματα της αντίστασης που έκανε την πρώτη φορά που πήγε.
0: Πού, μπορεί να ήταν άρρωστος, μπορεί να έχει καμία υποχρέωση.
1: Α, είχε τσιρλιό τότε.
0: Πού να ξέρεις τώρα ότι είχε ο άνθρωπος. Μην κρίνεις από αυτά.
1: Αυτές χαζουμάρες. Αυτές με θυμίζουν του γραβάτα, μη γραβάτα, θα φορέσω, δεν θα φορέσω.
0: Εγώ περίμενα να το δω με γραβάτα χτες πάντως, Μπαρμπαμήτρο. Αφού ήθελε να δείξει κάτι νέο και καινούριο που ήρθε, θέλω θα εμφανιστεί με γραβάτα τώρα. Δεν μπορεί.
1: Πολιτικός άνδρας όρημος για να κρατάει τις τύχες ενός κράτους που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Έπαιζε 5 χρόνια με τη γραβάτα και χωρίς τη γραβάτα. Σε όλη την Ευρώπη να γελάμε εμείς τώρα, αγραβάτωτος ή γραβατωμένος. Άσε με καημένοι τώρα. Είναι λόγος αυτός. Είναι λόγος αυτός τώρα.
0: Αντιτσιπρικό, κοίτα.
1: Όχι, λέω την αλήθεια.
0: Τη δικιά σου αλήθεια λες. Γιατί την δικιά τους αλήθεια λένε και οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, να ρωτάς, εγώ θα μιλήσω.
0: ΣΥΡΙΖΑ τον
1: είπα. Άσε με τώρα και αυτοί τώρα παταώθηκαν, δεν ξέρουν τι θα κάνουν.
0: Τι θα κάνουν.
1: Πού να ξέρουν.
0: Τι παρακολουθείς τα πάνελ.
1: Τι να παρακολουθήσω. Όλοι είναι με το ποδάρι δεξιά, αριστερά.
0: Στην Ελλάδα. Στο Ελλάς.
1: Στο Ελλάς. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Πρόσεχε. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών ήταν και άλλο σύνθημα άλλη παράταξη.
0: Πολλούς.
1: Έτσι.
0: Ξεσήκωσε πολλές.
1: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
0: Φυσικά. Το Ελλάς έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Φυσικά, ναι, το σκέφτηκαν, ναι, πολύ. Ναι. Μην νομίζεις τίποτα τυχαίο.
1: Ελλάδα.
0: Ναι, είδες, ναι, υπερπαραγωγή, τώρα το είπες και
1: όχι,
0: μόνος σου.
1: Όχι, καλά έκαναν την
0: επιτυχία. Κάποιοι τα σκέφτηκαν πολύ όλα αυτά σε κάθε λεπτομέρεια.
1: Για να τα συζητάμε εμείς και να ακούγεται το όνομα. Εντάξει. Ας ξεχνάμε. Τέλος
0: πάντων, βλέποντας την υπερπαραγωγή, εγώ θέλω να σχολιάσω και το γεγονός του υπερκόστους αυτού όλου. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά πώς πρέπει να καλύφθηκε όλο αυτό.
1: Ποιος το κάλυψε αυτό.
0: Δεν ξέρω, αυτά δεν πρέπει να αποκαλύπτονται για να υπάρχει διαφάνεια και.
1: Ποιος. Εγώ παθαίνω. Πρόσεχε. Εγώ παθαίνω ένα φοίτ στο λάστιχο του ποδήλατου. Το παίρνω στον μάστορα. Με το κάνουν.
0: Τι.
1: Το πληρώνω.
0: Το πληρώνω. Αυτό.
1: Αυτός ποιος τα πλήρωσε.
0: Μπορεί να είναι, λέει, από τα έσοδα από το βιβλίο του, από την Ιθάκη.
1: Αλήθεια.
0: Γι' αυτό έκανε τις παρουσιάσεις του συγκεκριμένου και έβγαλε λεφτά.
1: Αλήθεια. Ξέρετε παραγωγή ήταν αυτή. Σου είπα μια άψογη θεατρική παραγωγή ήταν.
0: Ήταν πανάκριβη.
1: Πανάκριβη.
0: Ήταν πανάκριβη με τα όλα της.
1: Έτσι. Είναι ο κόσμος.
0: Τι γλυκό κοριτσάκι έχει... όμως. Το χαμογελάκι γλυκό του, τη φατσούλα του, την ελπίδα, το μήνυμα του μέλλοντος. Ήταν πολύ ωραία εικόνα αυτή με το κοριτσάκι.
1: Το παιδί.
0: Ήρα. Ήρα. Ήρο. Ήρα νομίζω λέγεται.
1: Το παιδί τερλάθηκε. Τεντώθηκαν τα μάολα. Γιατί το είπαν συνέχεια να γελάς.
0: Ναι, βρε, αυτό ήθελα να πω. Φαινόταν το καημένο να είναι τόσο στημένο.
1: Έτρεμαν τα χείλια της το παιδιού, γιατί το είπαν συνέχεια να γελάς.
0: Εγώ εκεί στεναχωρέθηκα. Είδα ένα παιδάκι, ναι, το είδα το παιδάκι να είναι επιβεβλημένο να το κάνει αυτό και κανέναν αυθορμητισμό πάνω.
1: Πας,
0: δίνεις το χαρτάκι, βάζεις τα χέρια σου πίσω από την πλάτη και χαμογελάς. Αυτή την οδηγία την έβλεπα να την ακούει στα αυτιά του το καημένο λίγο την ώρα.
1: Το εκείνο το καημένο τσαρταλώθηκε το στόμα. Η οικογένειά
0: του έχει την ευθύνη, το χάρη και το έβαλε το παιδί, είναι υποστηρικτές, είναι οικογενειακοί φίλοι.
1: Και ανέβηκαν και με αυτά.
0: Α, ηθοποιοί.
1: Και πάμε.
0: Πώς έγινε η έναρξή μου.
1: Με τους ηθοποιοί.
0: Είχαμε την κυρία του
1: Μασάτου και
0: τον Χιλάκη σε αντιπαράθεση με την κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Καλά, Μουτσάτσου τώρα.
0: Δεν την έπιασες όμως την ελπίδα, Μπαρμπαμήτρο. Πιο πολύ στον Ελλάς. Πώς το λέμε, είναι η Ελλάς. Η ελληνική αριστερή συσπήρωση. Άρα είναι θηλυκό. Η Ελλάς τα λέγεται, έτσι. Την Ελλάς τα λέμε ή την Ελλάδα. Την Ελλάς. Δεν ξέρω πώς θα το κλείνουμε τώρα αυτό. Είναι αρχικό γράμμα, οπότε την Ελλάς.
1: Όχι, Θεέ μου.
0: Την ελπίδα παίζουμε. Παίζουμε και την ελπίδα μια κουβέντα.
1: Δεν θέλω να πιάσω το θέμα αυτό, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω όπως πρέπει, γιατί σέβομαι κάποια πράγματα. Τελείωσε. Μην με πιέζει.
0: Πέρα από το σεβασμό στη μάνα Καριστιανού, έχουμε την πολιτικό πλέον ηγέτιδα ενός κόμματος. Έκανε μια παρουσίαση, έκανε τη διακήρυξή της. Αυτοχειροκροτήθηκε κάποια στιγμή.
1: Τρεις λαλών και εκεί χορεύουν. Πέρα, δηλαδή, ήταν τώρα που... άσυ. Τρεις λαλών και 7 χορεύουν. Ήταν άσυ. Ήταν εκεί, ένιωσα πολύ στενάχωρα. Ναι. Λυπήθηκα και ανθρώπους και καταστάσεις. Δηλαδή τώρα εντάξει, η ηθοποιός εκεί είναι. Είχα δει παλιά, το θυμάμαι το TikTok, και τώρα πολιτικά τέλος πάντων.
0: Κάτσε, γιατί η παρέμβαση του φίλου που μας ακούει έχει πολύ σημαντική αξία τώρα για τον τρόπο που πιθανολογούμε ότι μπορεί να πληρώθηκε όλο αυτό.
1: Δημινιά,
0: το πλήρωσε, λέει ο Κυριάκος, για να σιγουρέψει ότι θα ξαναβγεί. Για σκέψου.
1: Το ακούω, το ακούω.
0: Τα ακούς.
1: Το ακούω.
0: Συλλογήσου το λίγο έτσι.
1: Τι να συλλογήσω τώρα, πού να ξέρω βρε άχρηστα από αυτά τα θέματα.
0: Πάντως λένε ότι ήταν μια εταιρεία γαλλική επικοινωνιακή επικοινωνιολόγων από πίσω που έδωσε πολύ χρήμα για αυτούς για να το κάνει. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό, είναι διάφορες φήμες.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μένα με ενδιαφέρει να μην ξεχνάμε. Έτσι.
0: Καλά. Είπες μεγάλη κουβέντα. Δεν θα ξεχνάμε. Ξεχνάμε το χτες τι έγινε. Δεν θα ξεχάσουμε πριν από 5 καλά, χρόνια, 7 καλά, χρόνια.
1: Τέλος πάντων, ας πάει το πράγμα όπως είναι να πάει. Ας ανοίξουμε τα γκαβά μας όλοι να θυμούμαστε και πίσω τι έγινε.
0: Τοπική μας. Δέδογλου, Μαλτέζος. Κατερίνα, έλα τώρα. Γιατί με αυτό με τα ονόματα, όταν έχω αυτή το κενό μνήμης, παθαίνω κάτι. Τρία στελέχη που ήδη εκφράστηκαν, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, νυν της Ελλάς. Ναι, θα είναι υποψήφιοι βουλευτές, πιθανόν. Ναι.
1: Αυτοί έσκαιζαν τα μάτια τους μέχρι πριν μισό χρόνο.
0: Μπέρδου, μωρέ. Αχ, θε, μου ευχαριστώ, αγαπημένα.
1: Αυτοί έσκαιζαν τα μάτια τους μέχρι. Πριν από 6 μήνες.
0: Υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ λες, αλλά υπό άλλες συνθήκες μετά.
1: Τώρα τι είναι, εκείνος ΣΥΡΙΖΑ, εκείνος Φάμενος, καημένος, τι θα κάνουν. Οι βουλευτές που είναι μέσα στη Βουλή, τι θα κάνουν. Τι θα κάνουν, γιατί είναι τόσο τρελαίοι.
0: Και Νατάσα την Καρά, πώς την βλέπεις.
1: Ναι, και
0: που είναι πιο κοντινή μας εδώ τοπικά.
1: Υπάρχει ένα κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση των τόπων. Άσχετα πώς τον κυβέρνησε, με τον καμένο, με τον ξεκαμένο, άσχετα τα δημοψηφίσματα, άσχετα αυτά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πίστεψαν, που αγωνίστηκαν, που όντως παντού έλεγαν αυτά που έλεγαν να πούν, τώρα δεν ξέρουν. Γκουκ να πούν, μπουκ να πούν, τι να πούν τώρα. Τις έκαμε, ντάρμα του μάντι έκαμε. Αυτό δεν είναι η κατάσταση.
0: Σε τι θέση είναι τώρα αυτή, σε τι κατάσταση.
1: Αυτό δεν είναι η κατάσταση ανθρώπινη πολιτική. Κατάλαβες.
0: Είναι προσωπική φιλοδοξία, εννοείς
1: τι. Τι θα είναι, ρε.
0: Μη λες,
1: είπα, σι.
0: Κοίτα, από την άλλη, ναι. Αυτό που επίσης είναι άξιο σχολιασμού είναι ναι. Το προσωποπαγές του θέματος. Η προσωποκεντρική όλη αυτή η υπόθεση ενός Αλέξη Τσίπρα που βγαίνει μπροστά και μιας Μαρίας Καριστιανού που βγαίνει μπροστά.
1: Ναι,
0: μιλάμε
1: ναι,
0: για πρόσωπα ντάξει, πλέον ντάξει, και όχι για ιδέες. Δεν μιλάμε για, για συλλογικά όργανα, δεν μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες προέρχεται ένα πρόσωπο που θα ηγηθεί ενός συνόλου. Μιλάμε για έναν άνθρωπο
1: είναι άλλο ένα
0: που βγαίνει μπροστά.
1: Αυτό... Άλλο ένα στοιχείο Παπανδρέικο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Τώρα κάτσε, έχουμε Κασελάκη, δημοκρατική, πώς είναι οι δημοκράτες.
1: Καλά,
0: έχουμε
1: άστα,
0: τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άστα,
0: έχουμε
1: αυτά.
0: Τη Νέα Αριστερά που διαλύθηκε
1: άστα
0: σχεδόν. Έχουμε την Ελλάς. Κάπως κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει μια σύμπραξη όλων αυτών πηγαίνοντας στις εκλογές.
1: Αυτό δεν πρέπει να θεία δίκη συμπεριφορών ενός τέτοιου καιροσκόπου.
0: Τι να σε πω τώρα, λες και εσύ χαρακτηρίζεις ανθρώπους τώρα, δεν μπορεί, δεν συμμερίζομαι.
1: Όταν και... παραιτήθηκε είπε τελείωσε η πολιτική για μένα. Ποιον
0: παραιτήθηκε.
1: Καλέ.
0: Όσα εννοείς αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης επί ΣΥΡΙΖΑ
1: τέλος
0: τότε.
1: Η πολιτική μετά για μένα.
0: Την ήττα του.
1: Έχω πολλά να κάνω, είμαι ακόμα νέος άνθρωπος.
0: Παρέμεινε βουλευτής όμως.
1: Όταν παραιτήθηκε από βουλευτής. Επιτέλους η πολιτική από μένα. Βρείτε το, βάλτε το και καλό είναι να το βρουν όλοι αυτοί να το
0: ναι,
1: βάζουν ξανά.
0: Αλλά
1: ξανά.
0: Όλοι οι άλλοι γύρω του είπαν όχι, Αλέξη, χρειαζόμαστε. Α, τι να κάνει, θα θυσιάσει την προσωπική του αυτή θέση την αρχική για να δώσει στο κοινό καλό. Αχα, ό,τι ναι, μπορεί ναι. Να προσφέρει ο άνθρωπος.
1: Και έβγαλε ένα βιβλίο, έτσι ξεκίνησε αυτή η επικοινωνιακή ομάδα, να βγάλει αυτό το βιβλίο, να έχει μέσα αναλήθειες, ψέματα για πεθαμένους ανθρώπους, να έχει ρημάξει τους συντρόφους του παλιούς.
0: Λες, έχεις αποδείξεις, γιατί λες αυτά. Ψέματα
1: να
0: για
1: έχει,
0: πεθαμένους
1: να
0: ανθρώπους.
1: Έχει, δεν με κόβεις εσύ, θα πω αυτή την άποψή μου. Όχι, δεν θα με κόβεις.
0: Όταν καταγγέλεις έτσι σοβαρά.
1: Όχι, δεν θα με κόβεις, θα ακούσεις την άποψή μου και μετά θα πεις τον αντίλογο όταν τελειώσω.
0: Ο αντίλογο. Καλά, πες το γιατί σου έρχονται μηνύματα. Πες.
1: Ναι, να μ' έρθουν. Πες. Λοιπόν, όταν σε αυτό το ρημαδοβιβλίο. Από λάθος.
0: Γιατί το λες ρημαδοβιβλίο. Α, όμως. Δεν μπορώ. Πρέπει να συνεχίσουν λίγο.
1: Κάτσετε. Ξέρεις πως το χαρακτηρίζουν χειρότερα.
0: Ας τους άλλους. Εσύ έχεις δημόσιο λόγο αυτή τη στιγμή.
1: Δημόσιο γιατί οι άλλοι τι το είναι.
0: Δεν με ενδιαφέρουν.
1: Δημόσιο δρόμο.
0: Στο Ευρωσκόπιο πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και ψύχρεμοι.
1: Όταν έχει ακυρώσει και έχει προσβάλει όλους τους συντρόφους του που πορεύτηκαν, που τον εμπιστεύτηκαν, που τον προώθησαν. Μπροστά τους έχει βγάλει στα μανταλάκια με τις βλακίες που έγραφε. Από την πρωτεύουσα τη Λαθημένη μέχρι το ψέμα για μία πιθαμένη γυναίκα, εγώ τελείωσε εκεί, συγχάθηκε.
0: Το διάβασες ή ακούς μόνο αυτούς που λένε τα διάφορά τους επειδή διάβασαν αποσπασματικά? Διάβασες, βλέπω, βγάλει συμπέρασμα.
1: Βρεάψε με κάτω τώρα.
0: Πάρε να τα αγοράσει, να ισχύσει και τον αγώνα.
1: Και βλέπω τώρα τα ρεπορτάζ που δείχνουν εκείνη την πενταετία. Τι ψέματα ήταν τα ντοκιμαντέρια.
0: Λοιπόν, η Μαρία Καραστιανού λέει την προηγούμενη εβδομάδα και καλά δεν ήξερε καν αν θα είναι αρχηγός του κόμματος και τελικά έβαλε το όνομά της στον τίτλο. Είναι και αυτό που λέγαμε με το πρόσωπο παγιές του θέματος.
1: Τι έβαλε το όνομά
0: της. Έβαλε το όνομά της. Λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη Μαρία Καραστιανού. Όλο το κόμμα, μα θέλει όλο τον τίτλο.
1: Λοιπόν, το σε παρακαλώ, μην με.
0: Ενώ Αλέξης Τσίπρας το απέφυγε αυτό, εντάξει. Α. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πουθενά Αλέξης Τσίπρας. Επίσης, ένα άλλο σχόλιο που θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει εύστοχο είναι ότι άμα δεν ξεχνούσαμε, δεν θα υπήρχαν συνεχώς Πασόκ και Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Το ότι ξεχνάμε, λες εσύ, μνήμη χρυσόψαρου και τέτοια. Κάποιος στέλνει αυτό. Άμα δεν ξεχνούσαμε, δεν θα ήταν αυτά τα δύο κόμματα πρώτα συνεχόμενα. Και ακόμα στα πράγματα. Και,
1: και αυτό έχει αλήθεια.
0: Έχει την αλήθεια του.
1: Γιατί οι λίγα έφαγαν το Πασόκ όταν ήταν στα ντουζένια.
0: Μα μιλάμε για ίδιους ανθρώπους σε άλλες θέσεις. Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αν δεν κυβέρνησε ως υπουργός από διάφορες θέσεις.
1: Έκανε Νέα Δημοκρατία από τη θέση της.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης και αν δεν καταφέρθηκε εναντίον της οικογένειας Μητσοτάκη άπειρα χρόνια. Καλά, χτες τον είδα να κάνει, να θριαμβολογεί και να πανηγυρίζει γιατί στο Ισραήλ, λέει, τον έχουν κάνει μια συνέντευξη προχτές στην κρατική τηλεόραση του Ισραήλ και τον αποθέωσαν ως υποστηρικτή και το καταχάρηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είδα τη συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη στην Ισραηλινή τηλεόραση και έλεγε ότι η Ελλάδα είναι με το Ισραήλ. Η πλειοψηφία των Ελλήνων υποστηρίζει αυτό που κάνει το Ισραήλ και εξέφραζε τον ελληνικό λαό. Και μάλιστα, πραγματικά, δηλαδή, αν το δει κανείς. Το θεωρεί δεδομένο γιατί ψηφίζει Νέα Δημοκρατία η Ελλάδα, η οποία Νέα Δημοκρατία στηρίζει το Ισραήλ. Το είπε ξεκάθαρα.
1: Ψηφίζει τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, ούτε το
0: 30. Οι δημοσκοπήσεις, λέει, δείχνουν ούτε, πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, άρα οι Έλληνες στηρίζουν το Ισραήλ.
1: Ακόμα τώρα οι δημοσκοπήσεις. Πήρε 41% και βγήκε η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τώρα είναι στο 29. Πόσες μονάδες κάτι είναι.
0: Κάτσε δημοσκοπικά τώρα, μην το λέμε ότι είναι.
1: Εγώ συμίλησα για την κουμπάρα. Για τις δημοσκοπήσεις μιλάω.
0: Ή τις δεχόμαστε ή τις δεχόμαστε και
1: αυτές. Κάτσε βρε τα όρη μου, καλό να σε έχει χλό. Όχι, θα σηκωθώ, θα φύγω.
0: Πολύ το θέλω αυτό μια μέρα να το κάνουμε, να γίνει θέμα. Όχι, μην το κάνεις τώρα άλλη φορά.
1: Όχι, θα φύγω.
0: Τώρα σε χρειαζόμαστε και άλλα θέματα.
1: Δεν μπορώ να ολοκληρώσω το συνειρμό μου. Λοιπόν, είχε 41%.
0: Ναι,
1: είχε. Τώρα είναι στο 29. Πόσες μονάδες χαμένες είναι.
0: Δημοσκοπικά, ναι, είναι γύρω στις 12.
1: Είχε το ΣΥΡΙΖΑ 33. Πόσο είναι τώρα?
0: Υπάρχουν ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν, τι ΣΥΡΙΖΑ.
1: 3.
0: Ναι.
1: Είχε το ΠΑΣΟΚ 7. Πόσο είναι τώρα?
0: 15.
1: Είχε Βελόπουλος 4. Πόσα πήγε τώρα?
0: 22.
1: Κατάλαβες. Το τοπίο αλλάζει συνεχώς. Αλλά δεν λέμε κάτι γιατί χάθηκαν τόσες μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ακούω κανένα να λέει. Τόσες μονάδες που χάθηκαν.
0: Έτσι είναι η δημοκρατία, αγαπητέ. Τώρα το 41% από το 40% που πήγε και ψήφισε. Έτσι βγαίνουν οι κυβερνήσεις. Από αυτούς που ψηφίζουν, όσο και να.
1: Γι' αυτό όταν σας λέμε, μην κάθεστε στις καναπέδες σας και πάνετε ψηφίστε, αλλά όχι με θυμό, με σκέψη κανονική.
0: Όχι αντιδραστική ψήφο.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Θα ψηφίσω εγώ τον τάδε μασκαρά. Γιατί πρέπει να θυμώσω.
0: Και με ποιο κριτήριο, Παρπαμήτρο, θα ψηφίσουμε
1: για
0: τώρα?
1: Για το καλό της χώρας.
0: Πώς θα προκύψει
1: να νοικοκυριστούμε,
0: αυτό?
1: Να γίνουμε ανθρώποι.
0: Από τα προγράμματα,
1: κράτος.
0: Από τις υποσχέσεις, από τα λόγια. Από τι θα κρίνουμε τώρα?
1: Συγγνώμη, για πες. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι σκαρφαλωμένος στο 29% στο 30. Και αυτό το ΠΚΠ κάθε μέρα φυλακίζουν ανθρώπους, συλλαμβάνουν ανθρώπους. Τι σκάνδαλο. Δικό μου το σκάνδαλο είναι αυτό? Τα ΤΕΜΠ είναι δικό μου το σκάνδαλο? Φωτιά στα μάτια είναι δικά μου τα σκάνδαλα. Στις μάνδρες, στις πλημμύρες, χιονοπτώσεις που έμειναν το Γιουργάκη Παπανδρέου στις δρόμοι με τα χιόνια. Τι είναι αυτά, δηλαδή οι αλληγορίες?
0: Πες μου λοιπόν με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουμε συνειδητά, θα επιλέξουμε?
1: Δεν ξέρω, τρομάζω.
0: Με ό,τι μας υπόσχονται?
1: Όχι.
0: Με ό,τι διαβάζουμε στις προκηρύξεις, διακηρύξεις και στα προγράμματά τους?
1: Κοίταξε να δεις, σε υποσχέθηκαν με ένα νόμο και ένα άρθρο καταργήσουν το μνημόνιο. Συποσχέθηκαν θα χτυπάμε τα ταούλια και τις ζερνάδες και θα χορεύουν οι Ευρωπαίοι. Συποσχέθηκαν στο δημοψήφισμα να το τηρήσουν κατά γράμμα και πήγαν στο βρόντο. Στα μούτρα μας, έτσι μας πέταξε.
0: Πας πάλι στην κυβέρνηση κατά. ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στην επόμενη που
1: εδώ,
0: υποσχέθηκε
1: πάμε τώρα. Μας υποσχέθηκε ότι όλοι αυτοί οι καφέδες, φραπέδες, ελληνικοί φρέντοδες, χασάπεδες, μανάβεδες, όλοι θα μπουν μέσα. Αυτή είναι έξω.
0: Εγώ να σου θυμίσω όμως και το αφήγημα περί της Μακεδονίας, όταν στις πρώτες εκλογές.
1: Θα πήγαινε εκεί. Ναι. Θα πήγαινε εκεί. Θα πάει το, αυτό τη συμφωνία των Πρεσπών, ούρλιαζαν από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ήταν στη σημαία της προεκλογικής περίοδου.
1: Του κατάπιαν. Του κατάπιαμε, τα τελειώσαμε όλα. Αυτή είναι σαλτιμπάνγκικη. Οι άνθρωποι.
0: Πούντες να ξαναπαίξουμε.
1: Δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Δεν θα παίξουμε ξανά. Δεν θα πάμε όμως να δώσουμε μια μουσική ανάσα στον κόσμο μέχρι τις διαφημίσεις. Πρέπει να πιείς και σε λίγο νεράκι. Αφού το θέλεις τώρα, θες να ξεκουραστείς λίγο. Έχεις και μια τηλεφωνική κλίση πριν να απαντήσεις. Λοιπόν, ναι, σε μένα καλούν. Όχι, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε. Άκου αυτό για να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις με αυτό. Και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τον Παρπαμήτρο. Συνεχίζουμε μέχρι τη μία εδώ. Με τοπικού περιεχομένου πια το επόμενο ημίωρο στα σχόλιά του.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Γιούργια, Γιούργια.
1: Επιστροφή.
0: Hey.
1: Ζωντανά για ένα ημίωρο ακόμα. Όχι, μία, 25 λεπτά, Μπαρμπαμήτρο. 22. Συνεχίζουμε όμως, κυρίες και κύριοι, μέχρι τη μία εδώ με τον Μπαρμπαμήτρο μας, όπως κάθε Τετάρτη από τις 12 είναι στην παρέα μας. Και τώρα είπαμε να κινηθούμε τοπικά.
0: Ναι.
1: Είχαμε και αν δεν είχαμε πάλι άλλα θέματα αυτές τις ημέρες τοπικά.
0: Δεν ήταν πριν να τα σχολιάσω.
1: Τι να σου πω
0: απλώς
1: τώρα.
0: Απλώς εγώ θέλω να σχολιάσω πριν. Ναι. Χτες πήγα για κάποια δουλειά στην Αλεξανδρούπολη, έτσι, και πήγα αυτό το δρόμο, ρε παιδί μου, και θυμήθηκα. Και έτσι λέω, κατάλαβα πώς άλλαξαν τα πράγματα στην Ελλάδα και πώς άλλαξαν τα πράγματα στις γείτονες.
1: Ναι, για πες.
0: Παλιά πήγαμε πριν 15 χρόνια και τα καλά τα χρόνια, πήγαμε με το αυτοκίνητο στο δρόμο, έγλυπα μια σακαράκα, ζάσταβα ήταν, λάντα ήταν, κατάλαβα να μην, σακαράκα όμως, κατάλαβα ότι ήταν βουλγάρικο.
1: Μάλιστα.
0: Μες είχαμε αυτοκίνητα, καλά. Τώρα και τα καλά τα δικά μας αυτοκίνητα, μόλις τώρα βλέπουμε κάτι άλλα αυτοκίνητα, λέμε αυτό δεν είναι ελληνικό. Όντως, τουρκικό, βουλγάρικο, κάτι μπαμπατζάνκα αυτοκίνητα, κάτι μακριά αυτοκίνητα, κάτι ψουμένα αυτοκίνητα, και τα αποφτάσαμε. Εμείς έχουμε τις σακαράκες και αυτοί έχουν αυτοκινητάρες. Κατάλαβες, κύριε, που φτάσαμε.
1: Κοίταξε, είμαστε που αρκετά φτάσαμε. Χρόνια μπροστά, γιατί αυτά τα περάσαμε εμείς με τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
0: των
1: πακτολών χρημάτων που ερχόταν για την ανάπτυξή μας.
0: Μπροστά
1: τότε είμαστε. Κάποτε.
0: Ναι, ναι. Θέλω να λοιπόν, σου πω ότι όπου έβλεπες λάντα ζάσταβα, ήξερες είναι Βούλγαρος.
1: Να έρθουμε τώρα ξανά στα δικά μου.
0: Ναι, έλα, έτσι απλώς με.
1: Αφού ξεκινήσουμε τους δρόμους και τι βλέπεις στους δρόμους, θα σε πάω στους δρόμους, στους τοπικούς μέσα στις
0: πάρα
1: πόλεις.
0: Πάρα πολύ καλή είναι.
1: Πάρα πολύ καλή. Θα σου φέρω σαν παράδειγμα και αφορμή το ατύχημα του Σαββάτου. Δεν το ξέρεις πιθανόν αυτό, που μια γυναίκα με ένα σκουτεράκι.
0: Που μπήκε στο τρύπα
1: σε μια
0: μέσα.
1: Τρύπα, σε μια ρογμή 10 εκατοστών. Μην φανταστείς.
0: Και
1: μου
0: βάζουν
1: το καλώδιο της οπτικής σύνας.
0: Μια χαρά.
1: Τι έγινε μετά όμως. Πάντα κατόπιν εορτής. Πήγαν, τη βούλωσαν την τρύπα την επομένη. Μετά δημοσιοποιούμε φωτογραφίες ότι εντάξει, βουλώσατε αυτή την τρύπα που έπεσε. Στα 5 μέτρα έχει άλλες 100.000 τρύπες και από εκεί και μετά όλος ο
0: δρόμος. Μα εκεί έπεσε η γυναίκα τώρα.
1: Πάνε την άλλη μέρα βουλώνουν και τις υπόλοιπες τρύπες.
0: Άμα έπεσε εκεί η γυναίκα τώρα, τι. Εκείνη τρύπα αυτή. Οι άλλες γιατί να μείνουν. Με πιέσαν να τις γεμίσουμε. Τιμωρία θα τις βάλουμε.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή έβρεξε, ήταν και κρυμμένη το βάθος, δεν το καταλαβαίνεις με το νερό μέσα. Η επικινδυνότητα είναι μεγάλη, το ξέρουμε παντού σε όλους τους δρόμους. Έχουν σκαφεί.

0: χτες σε είπα εγώ εκεί κάτω στον δρόμο προ το παλιό Ουσέ. Ναι. Έχει μια τρυπάρα ακριβώς πίσω από το σταθμό.
1: Ναι, ξέρω ποια λες.
0: Μια τρυπάρα κόστηκε μέσα έτσι. Ένα αμάξι και έσπασε, πώς το λέει, όχι Ζάντα, πώς το λέει, λοιπόν, το άξονα.
1: Φωτογραφία, αποστολή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, την άλλη μέρα θα βουλωθεί, να ξέρεις.
0: Όχι, όχι μόνο αυτό.
1: Θέλει καταγραφές ο άνθρωπος. Θέλει να το λέμε.
0: Τώρα, τι θα κάνουμε τώρα. Το αμάξι θα το πληρώσει τον άξονα.
1: Ζητάει, ας κάνει τη μήνυσή του για να πάει σε 15 χρόνια να εκδικαστεί και να μην πάρει τίποτα.
0: Όχι, να την κάνει τη μήνυση.
1: Δεν ωφελεί.
0: Ποιον συνυπεύθυνο, δεν ξέρω.
1: Το ψάξα και εγώ με παρόμοια περίπτωση στο δικό μου αυτοκίνητο και δεν συνέφερε τελικά. Τα χρήματα που θα ξοδέψει και την ψυχική οδύνη μέχρι να φτάσει.
0: Καλύπτεται το κράτο.
1: Έτσι είναι.
0: Τέλο πάντων.
1: Άσε που πρέπει να τα αφήσει εκεί, να πάει να το φωτογραφεί σε ασφαλιστική εταιρεία. Δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει να μετακινήσει άμα γίνει το ατύχημα. Πρέπει εκεί την ώρα να το κάνει όλο αυτό. Μετά είναι κατόπιν ερωτήσεις, άστο. Λοιπόν, πάμε.
0: Μα αυτά είναι ρε παιδάκι με εδώ τώρα. Δηλαδή, την καθημερινότητά μας λίγο να φτιάξουμε. Να, λίγο τα χορτάρια, λίγο τις τρύπες, λίγο τα σκουπίδια, λίγο την καθαρία. Λίγο, δηλαδή, να φτιαχτεί η καθημερινότητά μας, να γίνουμε λίγο χαρούμενοι.
1: Φτιάχνεται όμως, φτιάχνεται.
0: Σιγά σιγά φτιάχνεται. Δεν λέμε,
1: μόλις δημοσιοποιηθεί κάτι, την άλλη μέρα αλλάζει.
0: Αυτό.
1: Ωραίο,
0: νομίζω
1: αυτό.
0: Ότι οφείλεται σε αυτόν τον κύριο.
1: Τι εσύ λες τώρα για τον αντιδήμαρχο που ζητάει βοήθεια από τους πολίτες. Άλλο θέμα αυτό. Και άλλο ο φόβος φυλάει τα έρμα όμως ότι μόλις βγει στη δημοσιότητα κάτι και καταγγελθεί, πάει την άλλη μέρα η αρμόδια υπηρεσία και το καλύπτει. Θες να είναι η περιφέρεια για να κουβουλώσει την τρύπα.
0: Φαντάζεσαι να μην το κάλυπταν.
1: Όχι, δεν θέλω να φαντάζομαι ότι πρέπει να το κάνουν επειδή κάποιοι το δημοσιοποιούν και εκτίθενται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Το ζήτημα είναι ότι
1: πριν φτάσουμε στο ατύχημα.
0: Πριν φτάσουμε να το καταγγείλουμε ή να έχουμε ατύχημα.
1: Δηλαδή, αν η γυναίκα πάθαινε κάτι πιο σοβαρό, έσπασε χέρι, αφιένα, είναι στο νοσοκομείο, τρέχει η γυναίκα με προβλήματα τώρα με αυτό. Αν χτύπα ξύλο, είχαμε χειρότερα, τι θα λέγαμε σήμερα
0: για
1: πάλι.
0: Αυτό λέω. Είναι θρυνήσουμε. Απλά πράγματα τα απλά τη καθημερινότητα. Δηλαδή, οι δρόμοι, τα σκουπίδια, τα χορτάρια, τα αυτά δηλαδή, να είμαστε. Οι διαβάσεις, το ένα, το άλλο.
1: Και πάμε στο θέμα με το τρίτο δημοτικό σχολείο Ρεστιάδας, γιατί συνδέονται. Πάλι κατόπιν εορτής θα γίνουν μετά οι παρεμβάσεις.
0: Πώς θα, τι, μάντιδες θα είναι και εκεί.
1: Δεν γίνεται συντήρηση πιο πριν να ξέρουμε περίπου τι πρέπει
0: αυτά,
1: να γίνει.
0: Δεν μπορώ να επισέλθω.
1: Αυτό λένε οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης που έλαβαν θέσεις δημόσια πια στο θέμα και εξέδωσαν ανακοινώσεις όσες μπήκαν στη διαδικασία αυτή. Καταγγέλνουν ότι εμείς τα λέγαμε, τα ξαναλέγαμε. Ζητάμε να υπάρχει ένα σχέδιο συντήρησης στα κτίρια.
0: Γιατί αυτό δεν το ξέρω.
1: Ναι, λένε ότι εμείς καταγγέλαμε διαρκώς και στους απολογισμούς στους δημοτικούς και στους προϋπολογισμούς ότι τα λεφτά είναι λίγα για τη συντήρηση και κάποια στιγμή πρέπει να οργανωθεί ένα σωστό σχέδιο ελέγχου όλων των σχολικών μονάδων, να ξέρουμε πού πηγαίνουν τα παιδιά μας, πόσο ασφαλή είναι και δεν γίνεται. Επίσης, εχθές που μιλούσαμε σε συνεντεύξεις με όλους τους εμπλεκόμενους, μας λέγανε ότι δεν υπάρχει καμιά υποχρεωτικότητα στον έλεγχο. Το δοκούν. Αν κάποιος διευθυντής καταγγείλει κάτι και το ζητήσει από το Δήμο, θα πάει ο Δήμος να κάνει την αυτοψία του και τη συντήρησή του. Αν δεν το ζητήσει.
0: Έτσι είναι ο νόμος.
1: Έτσι μας είπαν. Και ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας και οι υπόλοιποι με τους οποίους
0: μιλήσαμε. Αν αυτά τα επισήμανε η αντιπολίτευση, θεωρώ έχει πολύ μεγάλη. Έχει ευθύνες, γιατί η πρόσεξη ευθύνη ήταν τυχερή. Γιατί αν αυτό και ο Μπουρντούσι το. Σουβάδες και μπουρντούσαν όταν περνούσαν τα παιδιά.
1: Ή ένας εκπαιδευτικός για να μην τους ξεχνάμε και αυτούς, το λένε οι άνθρωποι.
0: Δεν μας ξέπλυνε σαν πόλη ούτε ο Νιαγάρας. Γιατί μας είχαν τα κανάλια πρώτο θέμα. Και όπως έχουν και κάτι στην Αθήνα που φεύγουν. Παντού πέφτουν σουβάδες.
1: Αυτό μας είπε προϊστάμενος από την Αλεξανδρούπολη χτες. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό αυτό. Να. Αλλά δεν είναι να στεκόμαστε πια στην καλή μας τύχη όμως. Και να
0: γίνεται.
1: Χαιρόμαστε που δεν περάσαμε από κάτω.
0: Δεν γίνεται. Παιδάκια τρέχουν. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν αίσθηση κινδύνου. Πού θα φανταστούν το βάρο ότι θα πέσει και το
1: έπεσε
0: ταβάρι.
1: Μάλλον Σαββατοκύριακο ή νωρίς τα ξημερώματα της Δευτέρας. Και όταν πήγαν μετά την προσευχή να μπουν, το είδανε.
0: Τόσοι λέμε. Είχαμε τύχη αυτό. Σαν πόλη είχαμε τύχη και σαν. Δήμος και σαν σχολείο και σαν παιδιά και σαν. Αυτό είχαμε τύχει.
1: Και σαν και σαν.
0: Άστα τώρα. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Θα μου πεις.
1: Να σου πω ποιο είναι το ζήτημα, ότι σήμερα δεν έχει πάει ακόμα λέει κάποιο συνεργείο να κάνει κάτι. Εμένα αυτό μου πάνε για σήμερα.
0: Δεν
1: ξέρω πού οφείλεται. Χτες, αν πάρω σε. Επειδή συζήτησα με αρκετούς από τους ανθρώπους αυτούς που εμπλέκονται στις συνεντεύξεις μας.
0: Δηλαδή.
1: Τα παιδιά δεν έχουν χτες και σήμερα. Κάνουν τηλεκπαίδευση, WebEx. Αυτή είναι η απόφαση. Αλλά σήμερα δεν πήγε κάποιο συνεργείο. Ακόμα δεν κάνει κανείς τίποτα. Αν πάρω λοιπόν σαν δεδομένα αυτά που είπαμε χτες με τη διεύθυνση του σχολείου, με τον προϊστάμενο, με την δημοτική αρχή, με την αντιδήμαρχο κλπ. Πιθανόν να περιμένουν το υλικό. Για την αποκατάσταση της ζημιάς. Δηλαδή, αν πάει το συνεργείο να κάνει τι, αν δεν έχουν τα υλικά για να λειτουργήσουν. Πιθανόν να έγινε η παραγγελία και το περιμένουν. Κάτι τέτοιο, υποθέτω. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να μένει αδρανές.
0: Δεν έχουν τα υλικά στην τσέπη τους αυτοί οι άνθρωποι. Κάτσε καλά.
1: Ναι. Θα δούμε. Αύριο μπορεί να πάρει νέα απόφαση λοιπόν ο Δήμος για εκ νέου αναστολή.
0: Ναι, αλλά να είναι παράδειγμα αυτό να κάνουν μια γύρα σε όλα τα σχολεία, ναι, να τα διώνουν.
1: Με αφορμή αυτό πάλι, έτσι, κατόπιν εορτής, όπως λέμε πάντα, πρέπει να γίνει ένας έλεγχος τώρα. Σε μια εβδομάδα κλείνουν τα σχολεία. Το καλοκαίρι να γίνει μια σωστή οργάνωση, ένας προγραμματισμός, να ελεγχτούν όλα τα κτίρια. Διότι είχαμε και την κυρία Μπραϊκούδη χθες, την αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας. Να μας λέει και αυτό τώρα. Να το ξαναπώ, να το επαναλάβω, δεν μ' άρεσε όταν τα άκουσα, τη το επεσήμανα. Έχουμε πάρα πολλά σχόλια, λέει, πάρα πολλά κτίρια. Δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Έχουμε και λίγο προσωπικό. Από την άλλη, έχουμε και λίγα παιδιά για όλα αυτά τα κτίρια. Δηλαδή.
0: Κάτσε. Τι είπες.
1: Αυτό, μην το λες. Έχουμε πολλά κτίρια για λίγα παιδιά, δεν ακούγεται ωραίο. Θα μας κλείσουν τα κτίρια, θα συγχωνεύσουν σχολικές μονάδες και θα λέμε μετά αφού το ζητάει και η δημοτική αρχή.
0: Τι φαίλα είναι αυτό που.
1: Υπόθηκε, ακούστηκε.
0: Καλέ, έχουμε πολλά σχολεία, αλλά έχουμε λίγα παιδιά. Ωραία, ας ενώσουμε τα σχολεία, κλείστε το τέταρτο. Να πάει στο τρίτο, να πάει στο.
1: Μην το λες, γιατί αυτό υπάρχει σαν σχέδιο στο μυαλό κάποιον.
0: Μα είναι δυνατόν άνθρωπος να λέει τέτοια πράγματα. Μη χειρότερα, Χριστέ, τρελάθηκα τώρα.
1: Εντάξει, ακούστηκε το. Εν τη ρήμη του λόγου. Από την άλλη, καλά, τα κτίρια αυτά, τα σχολικά που ανήκουν στο Δήμο και έχει την ευθύνη της συντήρησης, πρέπει να συντηρηθούν, να ελεγχθούν και μέσα στο καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, πια που θα γυρίσουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία τους, να μην έχουν
0: αντί
1: καμιά ανασφάλεια.
0: Αντί να χαιρόμαστε που έχουμε πολλά σχολεία, τώρα θα το έχουμε αρνητικό.
1: Το έχουμε.
0: Να στρώσει το κόλπο, να το φτιάξετε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λίγο προσωπικό, βρε παιδάκι μου. Έχουμε έλλειψη. Τι να κάνουμε. Είναι αποδυναμωμένος ο Δήμος από προσωπικό. Δεν μπορούν να τα προλαβαίνουν.
0: Εντάξει.
1: Όπου υπάρχει ανάγκη και ο διευθυντής ενημερώνει, αμέσως παρεμβαίνουν. Βέβαια, τώρα εδώ έχουμε και την άλλη πλευρά. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η κυρία Δαδάρου, χτες η πρόεδρος μας είπε ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση, επικοινωνία και άμεση επίλυση θεμάτων. Έχουμε επικοινωνήσει, λέει, και με έγγραφα να μάθουμε πού κατανέμονται τα ποσά για τη συντήρηση στα σχολεία, σε ποια σχολεία, με ποια κριτήρια, και δεν μας απαντάνε ποτέ. Και εντωμεταξύ, κυρία Μπραϊκούδη, λέει, ποια είναι η κυρία Δαδάρου. Η Δαδάρη, την έλεγε η Δαδάρη. Δεν την γνωρίζω, δεν την ξέρω. Τι σύλλογος είναι αυτός, δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή μαζί μας, δεν το γνωρίζουμε.
0: Κύριε Μπραϊκούδη, είναι και παιδείας.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα τώρα, δηλαδή.
0: Και δεν ξέρει
1: κάποια πράγματα από χτες ακούστηκαν.
0: Την πρόεδρο του συλλογικού οργάνου των δασκάλων.
1: Ούτε το συλλογικό όργανο το οποίο δεν έχει έρθει σε επαφή ποτέ με το Δήμο, είπε.
0: Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω άλλο.
1: Γι' αυτό μετά πώς μιλάμε για μια ιδανική επικοινωνία με τους διευθυντές και τα σχολεία.
0: Ξεπερνάν κάποια πράγματα παραπάνω από τη λογική μου. Δεν μπορεί να φτάσει η λογική μου εκεί πέρα. Πρέπει να πάω, δηλαδή, να ανοιβώσει ένα πύραυλο για να φτάσω αυτές τις λογικές.
1: Η λογική σου τι λέει για όλη αυτή την έκταση που έχει πάρει το θέμα με τη χοροδία τη δημοτική στη Σμύρνη να παρουσιάζει ένα πολύ ωραίο ελληνικό πρόγραμμα, ελληνικότατο, σε ένα φεστιβάλ και από πάνω να έχουμε την τουρκική σημαία και τον Κεμάλ Ατατούρκ κρεμασμένους στο φόντο.
0: Τι δεν είπε η λογική μου.
1: Δεν ξέρω τι λέει η δική σου λογική.
0: Λοιπόν,
1: να και
0: καταρχήν,
1: την
0: πολύ τιμητικό που καλέστηκε η χοροδία της Ορεστιάδας και διαφήμισε την πόλη μας. Πολύ τιμητικό καταρχήν αυτό.
1: Για κάποιους την δυσφήμισε όμως, γιατί μπήκε,
0: γιατί ήταν,
1: μπήκε
0: περίμενε,
1: στο τρυπάκι.
0: Με ρωτάς, ναι. Να μην απαντήσω.
1: Εγώ σου λέω τι λένε. Για
0: είναι
1: να έχεις
0: πάρα
1: την
0: πολύ τιμητικό.
1: Εικόνα.
0: Πήγε, ακούστηκε η Ορεστιάδα, ακούστηκε η Ελλάδα. Μια υπέροχη χοροδία και βγήκε αυτό στα καλά. Δηλαδή τι, δεν κατάλαβα τώρα. Θα έλεγαν εκεί, φεύγουμε, ξεκρεμάστε
1: τον Ατατούρκ. Ναι, αυτό ζητάνε όλοι. Έπρεπε να γίνει διπλωματικό επεισόδιο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Αν έρχονταν μια τουρκική χοροδία στην Ελλάδα και είχαμε εμείς τον Κολοκοτρώνη.
1: Όχι, να βάζει τον Νικηταρά, τον Τουρκοφάγο, καλύτερα.
0: Τον Νικηταρά, όποιον άλλο. Βάλει τον Παπαφλέσσα.
1: Μόνο εκείνοι μας έσφαξαν, δεν σφάξαμε κανέναν.
0: Όχι, να σε ρωτήσω, θέλω, δεν με αφήνεις να σε ρωτήσω. Σήμερα είσαι εξωφτερνόνιμη.
1: Άντε πάλι.
0: Εσένα. Δηλαδή, άμα θα απαιτούσαν Τούρκ να κατέβει το εικόνα. Το, πώς το λένε. Το κάδρο του Τουρκοφάγου, του Νικηταρά ή του Κολοκοτρώνη, το τέτοιο.
1: Μπορεί.
0: Τι να κάνουν.
1: Μπορεί να τα απαιτούσαν.
0: Όχι, κοίταξε.
1: Το ξέρεις.
0: Τι λες καλέ τώρα. Η μουσική τι δουλειά έχει τώρα με αυτά τα πράγματα.
1: Άλλο το
0: η τέχνη τι δουλειά έχει με αυτά τα πράγματα. Ο πολιτισμός τι δουλειά έχει. Ο πολιτισμός ενώνει. Πρέπει να ενώνει. Μια χαρά είναι τα πράγματα αυτά. Πήγαν εκεί και δηλαδή να έφυγε η χοροδία.
1: Όχι, ξέρεις τι υποστηρίζουν. Υποστηρίζουν ότι εσκεμμένα βάλαν, λέει, τον Κεμάλ για να μας την πούνε εμάς και να δείξουμε ότι εμείς.
0: Άφησε την
1: άκου τώρα τι φαντάζονται και
0: αφού
1: το λένε
0: είναι
1: άνθρωποι.
0: Το χρόνια παντού έχουν έρθει ο πατέρα.
1: Επειδή πήγε η χοροδία της Ορεστιάδας, το άμαθαν και έβαλαν τον Κεμάλ από πάνω, λέει. Για να μας.
0: Ίσα. Πολύ καλά έκανε και πήγε. Πολύ καλά εκπροσώπησε την πόλη μας. Ακούστηκε η πόλη μας. Ακούστηκε η χώρα μας με ωραιότατα τραγούδια πολιτισμού. Και αυτή η μουσική, το θέατρο, η τέχνη, ο πολιτισμός, τα πάντα πρέπει να ενώνουν τον κόσμο, όχι να το χωρίζουν. Τώρα επειδή είναι Κεμάλ. Γιατί, να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Πες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι
1: άλλο.
0: Όταν περίμενε, μην μιλά πάνω. Μην μιλά όμω πάνω, ρε. Σκάσι. Μα με έβγαλε από τα ρούχα. Μείνουμε το βραχίσι λίγο.
1: Τέτοια ζέστα.
0: Λοιπόν, Όταν πάει Μητσοτάκης και να δει τον Ερντογάν στο παράτο Ερντογάν. Πίσω δεν είναι Ατατούρκ.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Τι λες καλέ. Τι λες καλέ. Τι λες καλέ. Ατατούρκ είναι πίσω από το Μητσοτάκη. Γιατί δεν φεύγει Μητσοτάκης. Άντε σε παρακαλώ τώρα.
1: Τι είναι αυτά που λες βρε.
0: Εγώ θα σου πω ένα
1: πράγμα.
0: Εγώ θα σου πω ένα
1: πράγμα. Απάτριδε. Δεν τρόπισε λίγο.
0: Θα σταματήσω τη συνεργασία μας. Δεν γίνεται. Θα σταματήσω τη συνεργασία μας. Δεν γίνεται να μην μπορώ να βγάλω μια. Μια αυτό. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Αν μένουμε στο παρελθόν. Αν μένουμε στο παρελθόν. Δεν θα περνάμε καλά στο παρόν και θα χάνουμε το μέλλον μας. Το κατάλαβες.
1: Πάρα πολύ σωστός.
0: Άμα το κατάλαβες, αυτό. Εγώ είμαι. Ότι πολύ ταντανάς γίνεται για το τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Μια χοροδία πήγαν οι άνθρωποι στη Σμύρνη τσακ να μας εκπροσωπήσουν και εμείς θα τις βάλουμε και χέρι.
1: Ξέρεις τι κραδασμός έχει δημιουργήσει και είναι το παραταξιακά τώρα αυτό στην δημοτική αρχή.
0: Δεν
1: άλλο
0: εγώ
1: θέμα.
0: Τη γνώμη μου δεν με ρώτησες.
1: Σε ρωτάω και γνώμη, περιμένω να πεις και τη γνώμη σου στα αυτά που σου.
0: Και κάποιοι που φωνάζουν γιατί έπεσαν χρήματα για να πάνε αυτά. Δεν είναι δημοτική χοροδία.
1: Δεν είναι
0: κομμάτι του Δήμου. Γιατί να μην.
1: Καλά, την. Πώς το λένε την. Τα ναύλα πλήρωσε ο Δήμος, τον λεωφορείο. Εκεί όλα ήταν πληρωμένα από την Τουρκία. Η
0: χοροδία δεν είναι του Δήμου.
1: Διαμονή, διατροφή ήταν πληρωμένα.
0: Η χοροδία δεν είναι του Δήμου.
1: Ναι, εννοείται, αυτονόητο.
0: Γιατί να μην την πληρώνεις. Γι' αυτό σταματήστε τώρα τα ταραταρα. Είπαμε, όταν λέμε κάτι, θα λέμε κάτι. Αλλά όταν είναι κάτι άλλο, καλώς πληρώθηκαν τα ναύλα των ανθρώπων, εκπροσωπούν την Ορεστιάδα, κομμάτι του Δήμου είναι. Ορίστε, και καλώς δεν έφυγαν από εκεί, μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Διότι να, ένα μήνυμα που μας έρχεται από σχόλιο ο φίλου που μας ακούει και λέει και εμείς εσκεμμένα αντισταθήκαμε και τραγουδήσαμε μπροστά στα μούτρα του Κεμάλ. Μπορεί να το πάρει κανείς και έτσι. Να η αντίδραση.
0: Και τι τραγούδια, Θεοδωράκη.
1: Θεοδωράκη.
0: Μα δεν σε παρακαλώ
1: Σπανουδάκη.
0: Τώρα. Θα βάλουμε τώρα τη μουσική ανάμεσα στα. Πριν.
1: Σε μια παρακαλώ. Άλλη τουρκική χοροδία, επειδή ήταν η Ορεστιάδα εκεί, αποφάσισε να επιλέξει να τραγουδήσει ένα ελληνικό τραγούδι για την υποδοχή. Η Τουρκάλα, η παρουσιάστρια, έμαθε ελληνικά για να του υποδεχτεί στα ελληνικά, διάβαζε ένα κείμενο στα ελληνικά.
0: Καλά, αυτά είναι συγκινητικά, είναι αυτά ανατριχιαστικά, ωραία.
1: Ξέρουμε πόσοι λαοί συνδέονται μέσα από τον πολιτισμό
0: τώρα.
1: Και την τέχνη, πέρα από την πολιτική.
0: Δα τώρα γιατί. Αυτό όχι. Όλα, εγώ λέω την άποψη. Όλα σωστά καωμένα. Και η χρηματοδότηση σωστά καωμένα γιατί είναι κομμάτι του Δήμου και η εκπροσώπηση της Ορεστιάδας καλότατη. Τώρα αυτό για να βρισκόμαστε στη δουλειά τους κατηγορούμε τους ανθρώπους.
1: Το πιστεύουν πραγματικά. Δεν
0: άμα το πιστεύουν
1: δουλειά.
0: Λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Στεναρά το πιστεύουν.
0: Όποιος το πιστεύει στεναρά αυτό το πράγμα.
1: Έφτασε
0: να
1: γίνεται πρωτοσέλιδο σε πανελλαδική εφημερίδα σήμερα, στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έφτασε ο Βελόπουλος να κάνει συνέντευξη το πρωί σε πρωινή εκπομπή στο Sky που ήταν στον Open. Στο Open ναι. Και μιλούσε για την Ορεστιάδα με το χειρότερο τρόπο. Ναι. Δηλαδή πάρε το θέμα του τρίτου δημοτικού σχολείου και κάνε το ζήτημα και πρωτοσέλιδο και πρώτη είδηση και α την χοροδία να την κάνει. Αυτό το ότι προσπαθούν να γαργαλίσουν το εθνικιστικό φρόνημα του καθενός.
0: Περίμενε να σου πω τώρα και γι' αυτόν. Να σου πω και γι' αυτόν. Αυτός που ήταν εκπρόσωπος του Ιησού στη γη μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια και πουλούσε την Αγία Γραφή. Ο εκλεκτός του Ιησού που κορόδεψε όλο τον κόσμο και τον πιστεύουν ακόμα με τις κεραλιφές για τα μαλλιά και έμεινε ντύπτυπη καραφλός. Θα πήγε για την Ορεστιάδα και για τη χοροδία.
1: Αλλάζει θέμα.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Πήγε. Εγώ αλλάζω θέμα. Δεν μου λες άμα καλέσει τον δήμαρχο, ο δήμαρχο Ανδριανούπολη. Το Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης Κωνσταντινούπολης.
1: Την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ορεστιάδας.
0: Άμα τους καλέσει και πάνε στο γραφείο του Δημάρχου που όλα τα δημαρχεία, όλες οι δημόσιες χώρες στην Τουρκία έχουν τον εθνάρχη τους, τον ναι. Ατατούρκ. Ναι. Έτσι, εμείς πώς είχαμε τον Αλέξανδρο. Mm-hmm. Του Μέγα Αλέξανδρο δεν τον είχαμε σε όλα τα σχολεία την περικεφαλαία του.
1: Πώς. Την πρωτομή του.
0: Την πρωτομή. Τι θα
1: έλεγε. Ο σφαγιάς των λαών για κάποιους.
0: Ναι.
1: Ο μεγάλος φιλελληνιστής
0: για να πάει δήμαρχος στην Ανδριανόπολη.
1: Λοιπόν, μου στέλνει φίλος ακροατής φωτογραφία Κυριάκος Μητσοτάκης Ταγίπ Ερντογάν κάτω από τον Κεμάλ Ατατούρκ.
0: Μα τι
1: στην
0: λέω.
1: Μεγάλη αίθουσα συνάντησης εκεί
0: τι
1: στο Προεδρικό Μέγαρο.
0: Γιατί, εντάξει, γιατί ναι. Δεν φωνάζουν αυτοί. Πήγε ο Πρωθυπουργός και μίλησε με τον Ερντογάν.
1: Γιατί είναι έτσι είναι και λέω είναι προδότης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θέλει να δώσει για συνδιαχείριση το Αιγαίο.
0: Είχε πάει και Τσίπρα.
1: Και ο Τσίπρα είναι προδότης. Αυτό και είναι θέλει. Και
0: τα παιδιά που πήγαν και τραγούδησαν τη χοροδία.
1: Προδότης.
0: Ναι.
1: Ο Βενιζέλο, ο Εθνάρχη, προδότης που πρότεινε το 36 τον Κεμάλ Ατατούρκ για τον Νόμπελ Ειρήνη.
0: Καλά.
1: Έτσι, γιατί άμα εντάξει. Πάρουμε τώρα τα ιστορικά στοιχεία θα πάθουν πλάκα όχι. Άμα μάθουν αυτή την πραγματικότητα οι συγκεκριμένοι που αντιδρούν και διαβάσουν λίγη ιστορία.
0: Άρα λοιπόν και όταν γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες που έχει στα γήπεδα και εκεί του Κεμάλ Ατατούρκ να φεύγουν και οι ελληνικές ομάδες, να τις διώχνει και
1: φυσικά,
0: σου.
1: Φυσικά.
0: Ή στο μπάσκετ, ας πούμε, που έχουν πάνω στα ταβάνια τον Ατατούρκ να φεύγουν και οι μπασκετμπολίστες από το γήπεδο οι Έλληνες. Θα πει ποιο οι Έλληνε παίζει τώρα, λίγοι Έλληνε
1: παίζουν
0: και στι ομάδε, αλλά λέω, θέλω να πω.
1: Για να κλείσουμε λίγο πιο ανάλαφρα. Πε μου λίγο τη σύνθεση του Ολυμπιακού που πήρε το πρωτάθλημα στην Euroleague.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πε μου λίγο τα ονόματα του, θέλω να του μάθω. Του παίκτε, να δω ποιοι ήταν. Οι μπασκετμπολίστε. Οι πρωταθλητέ.
0: Όχι, δεν θα σου πω. Θα σου πω ότι είμαι περήφανο που το πήρε
1: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός.
1: Ελληνική ομάδα. Ναι.
0: Και ελληνική ομάδα και Ολυμπιακό. Και Ολυμπιακό.
1: Εντάξει. Αυτό. Τελειώσαμε, έκλεισε.
0: Είμαι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός λέμε και τελείωσε.
0: Γιατί,
1: κολλάει ο στόμας μας.
0: Γιατί έχουμε το καλύτερο μπάσκετ. Γιατί έχουμε δύο ομάδες ασυναγώνιστες. Στην Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός είναι ασυναγώνιστες χρόνια ολόκληρα. 7 φορές του πήρε Παναθηναϊκός, 4 φορές του πήρε Ολυμπιακός. Δεν είναι καλό αυτό για τη χώρα. Δεν κατάλαβα γιατί να μην προκόβουμε στα εξωτερικά και εδώ μέσα να σφάζουμε στη μεταξύ μας.
1: Είπα να ξεκινήσουμε, να τελειώσουμε έτσι ανάλαφρα με αθλητικά, αλλά έχουμε και μια παρέμβαση φίλου ακροατή στο live στο Facebook. Ο Γιάννης μας γράφει, δεν ξέρω σε τι αναφέρεται, πριν από ώρα μάλλον κάτι είπες και σχολιάζεις αυτό. Δεν τα παρατήσαμε μάλλον θα ήθελα να πει. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι εδώ, αλλά το δώσανε σε 5 εταιρείες. Εμείς πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για τα 1 εκατομμύριο ευρώ ανταποδοτικά για τις λακκούβες. Α, ναι. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο ανταποδοτικά μας δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, να ξέρεις.
0: Για τις λακκούβες.
1: Ναι, ανταποδοτικά για το kit φυλακίου που λειτουργεί.
0: Ναι, το ξέρω
1: δήμα,
0: αυτό. Εδώ και καιρό. Οπότε, όχι τώρα.
1: Ναι. Άρα θα γίνει δουλίτσα.
0: Ναι, ας γίνει.
1: Εντάξει, θα βουλώσουν οι τρύπες.
0: Ας βουλώσουν.
1: Ασφαλτόστρωση δεν θα έχουμε πάντα σε κάλυψη ολόκληρων των δρόμων. Μόνο ο Βελόπουλος και η κολλητή του είναι άξιοι Έλληνες.
0: Εννοείται.
1: Ειρωνικά το λέει προφανώς.
0: Εννοείται.
1: Το πιστεύει
0: κιόλας.
1: Το πιστεύουν ορισμένοι σίγουρα.
0: Αυτό πουλούσε, θυμάμαι, και ένα υγρό από το Άγιον Όρος για τον κορονοϊό.
1: Κεραλυφή ήταν. Και σπαθόλαδο. Κάτι τέτοια.
0: Κάτι για τον κορονοϊό.
1: Ήταν αγιασμένη κεραλυφή αυτή.
0: Ναι, ήταν για τον κορονοϊό. Μην πιστεύετε για τον κορονοϊό. Δηλαδή τώρα, αν ένας άνθρωπος πιστεύει αυτό τον.
1: Τον πιστεύει πολλοί κόσμος, είναι στη Βουλή, είναι εκλεγμένος δημοκρατικά, έχει εκπροσώπους στο Κοινοβούλιο και από τον Εύρο και στην Ευρωβουλή από τον Εύρο. Επίσης είναι προφανώς και το πιστεύει πολύ σαν
0: κόσμος. Τώρα να δεις πώς θα παραμάσει την Καριστιανό που τον πήρε το μισό ποσοστό του.
1: Γιατί σε αυτό του ψηφοφόρου στόχευσε η Καριστιανού.
0: Πώς να δεις και Κωνσταντοπούλου, πώς θα παραμάσει την Καριστιανού, γιατί και αυτή στα βάραθρα πήγε.
1: Αυτό πάλι πώς ταιριάζονται αυτά. Αριστερά, δεξιά, ακροδεξιά, ακροαριστερά, κέντρα, μέσα, άκρα.
0: Ας
1: όλα.
0: Ας αρχίσουμε από εδώ, από εδώ, από εδώ. Τοπικά, τοπικά να ανοίξουμε τα γκαβά μας. Τοπικά, τοπικά.
1: Μη σε πάω στην Ελληνοβουλγαρική Συμφωνία τώρα και στην κοινή δήλωση πάλι και πιάσουμε. Α, και αυτό, καλά, φτάσαμε μία.
0: Άλλο τσίρκο από εκεί. Άφησε με τώρα με τα τσίρκα σας όλα εδώ.
1: Πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε, Κορμπομήτρο.
0: Δεν πρέπει. Έχαμε τη τυφτίκ, θα με αποχαιρετήσετε κιόλας. Λοιπόν, όχι, να μην πτωείτε η χοροδία. Να μην πτωείτε, έτσι θα κλείσω εγώ. Να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Να τραγουδάει ωραία. Τέλος.
1: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια. Γεια σου Μπαρμπαμήτρο με τα ωραία σου. Άιντε στο καλό να πας. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη, ναι.
0: Άιντε, γεια.
1: Εδώ θα είσαι.
0: Θα το σκεφτείς. Σήμερα με τέρλανες.
1: Θα σπάσουμε τα συμβόλαιά μας. Θα σκίσουμε τις συμφωνίες μας. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Τα λεφτά μου πίσω λέει. Θα τα πω μετά. Θα το θυμίσω τώρα. Με την ευκαιρία. Έκλεισες θέση.
0: Όχι, πρέπει να κλείσω.
1: Δεν πάρει ένα τηλέφωνο, είσαι σίγουρο, γίνεται χαμό. 2552-028-280. Θέατρο Διόνυσος. 9 παρατέταρτο, παρα 10 το αργότερο ξεκινάει. 11.30 τελειώνει, το λέμε γιατί έχει μια μεγάλη διάρκεια. Αλλά περνάει ο χρόνο, κυλάει νεράκι. Γάργαρο. Γέλιο, γέλιο, γέλιο πολύ. Συμπέθυνε από τα Τύρανα. Πρώτη τελευταία παράσταση σήμερα Τετάρτη στι 9 παρατέταρτο. Την Κυριακή 31 του μηνό, τέλο. Τελείωσε το πρώτο μέρο του κύκλου των παραστάσεων. Μετά καλοκαιράκι, περιοδία αλλού. Συμπέτρια από τα Τύρανα λοιπόν και σήμερα, καλά που μου το θύμισε. Να, ο Παρπαμήτρος θα πάει, λέει. Να κλείσει θέση πρέπει όμως. Το 2552-028-280, καλό θα ήταν για να μην βρεθεί εκτός. Και κρίμα θα είναι. Λοιπόν, αλλάζουμε μουσικό θέμα. Πάβουμε και τη ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook, όπου μεταδιδόμαστε στις ζωντανές μας συνεντεύξεις κάθε φορά, είτε με τον Παρπαμήτρο μας, είτε με τους υπόλοιπους καλεσμένους μας. Έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και από εκεί στις συνεντεύξεις. Για το υπόλοιπο της εκπομπής μας ακούτε κανονικά, δεν χανόμαστε, συντονίζεστε στις συχνότητές μας και διαδικτυακά από το radioevros.gr, έτσι για να μας ακούτε και ραδιοφωνικά, όχι μόνο στις ζωντανές μας μεταδόσεις να γίνονται μέσω Facebook. Σας αποχαιρετούμε από εκεί στο Facebook. Πάμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε στα 4 μόλις λεπτά που μας έχουν απομείνει για να σας αποχαιρετήσουμε και ραδιοφωνικά, φίλες και φίλοι. Αφού δούμε το μενού λίγο της ημέρας από το Χαγιάτη, το χρειαζόμαστε και αυτό, να δούμε τι καλούδια θα απολαύσουμε στο τραπέζι μας σήμερα, διότι είναι έτοιμο το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, έχει ετοιμαστεί ήδη. Δεν είναι έτοιμο με την έννοια του ετοιματζίδικου από το εστιατόριο, όχι, είναι από την κουζίνα της πόλης, είναι από το Χαγιάτη μας. Έρχεται στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552022525. Τρώμε στίξ κοτόπουλου τραγανά σήμερα, λαχταριστάκια εννοείται χειροποίητα. Ή γιαουρτλού. Τι λέτε, φιλετίνια κοτόπουλου γιαουρτλού, παρακαλώ, κρατήστε. Ένα γιαουρτλού φιλετίνια κοτόπουλου, Χαγιάτη, ακούει. Νέα πρόταση αυτή. Το θέλουμε σήμερα. Το ξαναλέω γιατί θα με ρωτήσει, δεν άκουσα καλά τι παραγγείλατε από τον γιαουρτλού με φιλετίνια κοτόπουλου φωνή. Φαντάζομαι ανάρπαστο θα έχει γίνει ήδη. Σουφλέ τορτελίνι με κιμά, γκούντα και μοτσαρέλα. Υπέροχο. Σικοτάκι. Α, όταν έχει σικοτάκι το Χαγιάτη, ξέρετε, κλεκτότατο σικότι, μοσχαρίσιο λεμονάτο σήμερα. Χοιρινό ψητό κατσαρόλα λιώνει, τόσο καλοβρασμένο αυτό. Με μυρωδάτη σάλτσα, υπέροχο. Λουκούμι. Πιφτέκια γεμιστά με τυρί, καίμα μοτσαρέλα και γκούντα. Κανελόνια special, μουσακά απίθανο. Μπριάμ φούρνο με μελιτζάν. Θα θέλετε κρεατάκι, ορίστε τα λαχανικά μα στο φούρνο. Μελιτζάνε, κολοκυθάκια, πατάτε, πιπεριέ. Μπριάμ, ωραιότατο. Και αυτό με γιαουρτάκι πάει υπέροχο και με φέτα, αν θέλετε. Βουτά και το φρέσκο το ψωμάκι στο ζουμάκι του. Άστα. Κοτόπουλο αλλά κρέμ με φρέσκο μανιτάρι. Παστίτσιο λαχταριστό, γεμιστά. Αρακά λαδερό, πανακόριζο, βραστό. Να η σουπίτσα κρεατό σούπα με τρυφερό μοσχαράκι και πατατούλε σούπα. Ή ρεβίθια, αν θέλετε σούπα σήμερα. Ή σνίτσελ, δεν θα τα προλάβω όλα. 2552022525 για να τα προλάβετε εσείς. Δεν τα χάσουμε. Και Κωνσταντινούπολη 179 το Χαγιάτη μας, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Η καλή μας φίλη είναι πάντα εδώ. Τη ευχαριστούμε θερμότατα για τη συμβολή του στην παραγωγή της εκπομπής. Στο κρεοπωλείο ο Κώστας, παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα, Βασιλείος Κωνσταντίνου 196, με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Προϊόντα pavlanias.gr στο διαδίκτυο. Υπηρεσία ταξί ειδικής μίσθωσης. Μελέτη ύπνου. Προϊόντα για την περιποίηση των ασθενών, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, είναι όλα εκεί. Στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλεως και Σκραγωνία, και στο νέο κατάστημα πια στο Διδημότυχο. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης στην Ορεστιάδος 86, σε αυτήν την οδό, σε αυτή τη διεύθυνση. Κουφώματα Καραφιλίδης από τη Νέα Ορεστιάδα σε όλο τον Εύρο. Εξυπηρετεί βεβαίως παντού με κατασκευές, με ανακατασκευές, με ανακαινήσεις, με συστήματα κουφωμάτων, σκίασης, εντομοπροστασίας, κάγκελα, πόρτες, όλα από τον Καραφιλίδη Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα, καραφιλίδης.gr, και νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ενίσχυση, θυμίζω, που ήρθαν και αυτά να κάνουν τη διαφορά. Κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες σε 9 χρωματισμούς στα Artevo με ενίσχυση από τον Καραφιλίδη μόνον. Ο Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Δημοτή καλή στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Αυτός έχει τις λύσεις από το 1976, μισός αιώνας είναι πια αυτός. Καταλαβαίνουμε, πολύπλευρη, πολύχρονη εμπειρία του. Ένα όνομα, μια ιστορία. Δημοτή καλή στο χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Δημοτήκαλης.com, λεπτομέρειες για περισσότερα. Τον Κεραμιτσί, κατάστημα Κεραμιτσί στη Νέα Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 198, στο κέντρο της πόλης. Τα όργανα γυμναστικής, τα ποδήλατα, τα πάντα για τα σπορ, η αθλητική μας ένδυση, τα συμπληρώματα διατροφής, τα πατίνια, τα σκέιμπορ, τα ρόλερς, όλα είναι εκεί, στον Κεραμιτσί και το αξιόπιστο συνεργείο του για τα ποδήλατά μας. Κεραμιτσί.gr και στο διαδίκτυο είναι το ηλεκτρονικό του κατάστημα για αγορές από απόσταση. Και το Top Charm βεβαίως και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο πλέον την τελευταία, από την τελευταία, την προηγούμενη εβδομάδα. Top Charm παντού στο Βόρειο Εύρο, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Ποδολογία, τμήμα ποδολογίας στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, απέναντι από το Δημαρχείο, το πρώην Δημαρχείο, παραπλεύρωση εκεί απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας. 2553-020202 για το Διδημότυχο το ραντεβού μας. Στη Νέα Ορεστιάδα αναγεννήσεως 153-2552-025-331 το Top Charm. Χέρια, πόδια, τα άκρα μας, να εμπιστευόμαστε εκεί στους ειδικούς. Και το Levanta Fest που έρχεται, να θυμίσω, κτήματα στον Βάρτο Ορεστιάδας. Εκεί 12 με 16 Ιουνίου θα γίνουν και φέτος πράγματα και θάματα. Εκτός από τα προγραμματισμένα και τα άλλα τα έκτακτα που έρχονται και κατά αποκλειστικότητα τα μαθαίνετε καθημερινά, έτσι όπως διαμορφώνεται το νέο πρόγραμμα του Levanta Fest το φετινό. Ένα πενταήμερο συναρπαστικό με εμπειρίες ζωής και με την Άντζελα Δημητρίου. Αχ, τι λες! Άντζελα Γερέκου! Ωχ, κυρία Γερέκου, μου με συγχωρείτε. Χίλια συγγνώμη. αγαπητοί διοργανωτές εκεί στο Levanta Fest. Άντζελα Γκερέκου είναι το όνομα που επισκέπτεται το φεστιβάλ και φέτος για να μαγειρέψει μάλιστα για μας μοναδικές γεύσεις με τη Λεβάντα ως βάση εκεί στον Βάλτο Ρεστιάδα στα Λεβαντοχόραφα της Άρωμα Εύρου. Βιάζομαι να κλείσω γιατί πήγαμε ένα λεπτό μετά τη μία, ξεπεράσαμε το χρόνο μας. Σας αποχαιρετούμε. 2 η ώρα και 5.30 έρχεται στα Βούλα και Λαδαράκη, το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων δηλαδή του σταθμού μας, και κάθε μία ώρα ειδήσεις σε τίτλους από τις 3 μέχρι τις 8. Εμείς ξανανταμώνουμε αύριο στις 10, 10 με μία πάντα το Ευρωσκόπιο εδώ. Προηγείται πάντα πρωινή περιπολία. 7 με 10, Γιάννης Βαλεκούδης, Χάρης Καταρίδης, και αύριο το πρωί η πρώτη ενημέρωση ημέρας είναι εδώ. Όλη η ενημέρωση είναι εδώ και radioevros.gr διαδικτυακά 24 ώρες 24ωρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό υπόλοιπο στην ημέρα μας, με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
5: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros.

0: 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
2: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
3: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
4: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
5: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει

0: Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982
3: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ελληνική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Υπογράφηκαν από την Περιφερειακή Αρχή αποφάσεις που αφορούν στην προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όσο και για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι πράξεις χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 και εντάσσονται στην προτεραιότητα ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ενώ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ιδιαίτερη σημασία είναι και η πράξη προμήθεια ιατροτεχνολογικού για κέντρα υγείας και τοπικά περιφερειακά ιατρία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με δικαιούχο την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνολικό προϋπολογισμό 1.302.738,2 ευρώ. Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για συγκεκριμένες μονάδες υγείας στην περιφέρεια, στις οποίες περιλαμβάνονται το Κέντρο Υγείας της Αλεξανδρούπολης και το τοπικό ιατρείο, των Δικαίων, της Ορεστιάδας, της Αμοθράκης, του Σουφλίου και το περιφερειακό ιατρείο των Φερών. Παράλληλα, σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα του Δημοσίου Συστήματος Υγείας για ολόκληρη την περιφέρεια. Εγκρίθηκαν προμήθεια συστήματος επεξεργασίας νερού με αντίστροφη όσμωση για τις ανάγκες της μονάδας τεχνητού νεφρού, προμήθεια σύγχρονου απεικονιστικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Εργαστήριο Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας, προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των χειρουργικών κλινών, προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.749.109,75 ευρώ και έρχονται να καλύψουν αυξημένες ανάγκες του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, το οποίο ως τριτοβάθμια νοσοκομείο εξυπηρετεί όχι μόνο την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, αλλά και το σύνολο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τόσο σε έκτακτα όσο και σε προγραμματισμένα περιστατικά. Η προμήθεια νέου εξοπλισμού, που σε σημαντικό βαθμό αντικαθιστά πεπαλαιωμένα μηχανήματα, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και στην καλύτερη φροντίδα των ασθενών, επισημαίνει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιδράσεις από τις δημοτικές παρατάξεις για το συμβάν της πτώσης τμήματος της οροφής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος από το Ράδιο Εύρος. Από την αντιπολίτευση, η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας και η Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας είναι οι δύο παρατάξεις που εξέδωσαν προς το παρόν ανακοινώσεις καταγγέλλοντας το συμβάν και ζητώντας απαντήσεις και περαιτέρω ενέργειες. Παράλληλα, η πλευρά της μειζόνος μειοψηφίας του Δήμου δεν επέδειξε αντίστοιχα αντανακλαστικά. Σοκ, οργή και βαθύ προβληματισμό προκαλεί το συμβάν σύμφωνα με την αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας. μας. Η παράταξη ζητά στην ανακοίνωσή της να πραγματοποιηθούν πλήρης έλεγχοι καταλληλότητας σε όλα τα σχολικά κτίρια του Δήμου και να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης, αλλά και σαφείς απαντήσεις για το ποιοι είχαν την ευθύνη της διαχείρισης του περιστατικού και γιατί δεν υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Σοβαρότατο χαρακτηρίζει από πλευράς της το περιστατικό η Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας, καταγγέλλοντας την πολιτική της κυβέρνησης αλλά αποδίδοντας ευθύνες και σε περιφερειακή και δημοτική αρχή, ενώ ζητούν την κατάρτιση συνολικού προγράμματος ελέγχου, αποκατάστασης και διεύρυνσης του δημόσιου σχολικού δικτύου σε όλο το Δήμο και μόνιμη γενναία κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αναλυτικά τις ανακοινώσεις μπορείτε να δείτε στο radioevros.gr. Τελευταίο κουδούνι σήμερα σε όλα τα γυμνάσια της χώρας σηματοδοτεί το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την 1η και τη 2η γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου μέχρι και τη 2η 15 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου και των Επαγγελματικών Λυκείων το Σάββατο 30 Μαΐου. Τέλος, σημειώνεται ότι για τα δημοτικά και νηπιαγωγεία θα συνεχιστεί η λειτουργία τους μέχρι και τη 2η 15 Ιουνίου 2026. Δύο σημαντικές συμβάσεις έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της στρατηγικής της για μείωση του ενεργειακού κόστους, εξοικονόμηση πόρων και ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας υπεγράφησαν την 3η 26 Μαΐου στο γραφείο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης από τον πρόεδρο της ΔΕΗ Χαράλαμπου Μιχαηλίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Οι παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 646.012 ευρώ χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 προτεραιότητα βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών δράσης εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας. Γεγονός που αναδεικνύει πως η περιφέρεια, αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ, στηρίζει ουσιαστικά παρεμβάσεις με ισχυρό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην ενεργειακή αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης και στη βελτίωση της λειτουργικής τους αποδοτικότητας, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Η πρώτη σύμβαση αφορά στο έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίου Γραφείων Διοίκησης ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης συνολικού προϋπολογισμού 320.000 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ με συμβατική αξία 252.663,41 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η δεύτερη σύμβαση αφορά στο έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων Διοίκησης και Διυλιστηρίου ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης συνολικού προϋπολογισμού 260.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ με συμβατική αξία 208.641,91 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Τα έργα περιλαμβάνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ η διάρκεια υλοποίησης και των δύο έργων είναι 9 μήνες. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι εκτός από τα έργα της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης, χρηματοδοτούνται και σχολεία όπως το 1ο ΓΕΛ και το 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Άνθειας και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας καθώς και το Επιμελητήριο Εύρου. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές 26 Μαΐου σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδας και Ροδόπης δύο αλλοδαπή διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση το πρωί σε επαρχιακή οδό του Εύρου, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου συνέλαβαν τον ένα διακινητή διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 12 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν το δεύτερο διακινητή διότι οδηγώντας δύο ταχύ αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 5 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στην προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου και Σαπών. Στην επιβολή διοικητικού προστίμου προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την καύση φυτικών υπολοιμάτων εντός οικοπαιδικών χώρων. Το περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές 3η 26 Μαΐου όταν εντοπίστηκε από τους υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Συμμεδαπός να καίει υπολοιμάτα φυτικής βλάστησης με τις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμο ύψους 1.250 ευρώ. Στην εφαρμογή του νέου νομοσχεδίου για τη μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, εστιάζει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας ότι ο μισθός πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά και την αξία και όχι από το φύλο. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, το νομοσχεδίο ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία και εισάγει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ενώ οι εργοδότες θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εκ των προτέρων το μισθό ή το εύρος αποδοχών για τη θέση. Παράλληλα, απαγορεύεται η ερώτηση προς υποψηφίους για προηγούμενες αποδοχές, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες για τη μισθολογική δομή της επιχείρησης σε περίπτωση που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αδικαιολόγητες αποκλίσεις, δηλαδή ο μισθός να είναι χαμηλότερος μόνο και μόνο λόγω φύλου, σημείωσε, επισημένοντας ότι σήμερα οι γυναίκες στην Ελλάδα αμείβονται κατά μέσο όρο 13% λιγότερο. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι μισθολογικές διαφορές μπορούν να υπάρχουν μόνο όταν βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως εμπειρία ή προσόντα, ενώ πρόσθεσε ότι σε περιπτώσεις ύπαρξης συλλογικών συμβάσεων τεκμηρεύεται η απουσία αδικαιολόγητων αποκλίσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία, όπως είπε, προστατεύει ήδη πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένους με άμεση επέκταση σε επιπλέον κλάδους όπως η υγεία, πλην ιατρών ιδιωτικού τομέα, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια και τα καθαριστήρια. Σύμφωνα με την ίδια, η εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπεροριών σε ορισμένους κλάδους ακόμα και κατά 1200%, γεγονός που, όπως τόνισε, αποδεικνύει την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, παρουσίασε ρύθμιση που αφορά την ένταξη επαγγελμάτων υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά, αποκαθιστώντας, όπως είπε, μια αδικαιολόγητη στρέβλωση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η ρύθμιση αφορά νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, διασώστες και οδηγούς ασθενοφόρων, οι οποίοι πλέον θα έχουν ενιαίο πλαίσιο συνταξιοδότησης με δυνατότητα εξόδου στα 62 έτη υπό προϋποθέσεις. Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά έως και 23.000 εργαζόμενους. Εκδήλωση του Φιλολογικού Ομίλου Ορεστιάδας με τίτλο «Η διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας» θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ με 10 παρατέταρτο στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Ηλέκτρα στην Ορεστιάδα. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει 4 κυρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την ίδρυση του Φιλολογικού Ομίλου Ορεστιάδας, το δεύτερο τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, το τρίτο την εσωτερική συρρήκνωση και την ξενική διάβρωση της ελληνικής γλώσσας και τέλος θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση με ερωτήσεις, διευκρινήσεις και τοποθετήσεις. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: είναι τα μέτρα. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
9: Αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αφορούν την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όσο και για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιδράσεις των δημοτικών παρατάξεων για το συμβάν της πτώσης τμήματος της οροφής στο τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Από την αντιπολίτευση, η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας και η Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας είναι οι δύο παρατάξεις που εξέδωσαν προς το παρόν ανακοινώσεις, καταγγέλλοντας το συμβάν και ζητώντας απαντήσεις και περαιτέρω ενέργειες. Τελευταίο κουδούνι σήμερα σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στον ΓΕΛ την Παρασκευή 29 Μαΐου και ΕΠΑΛ το Σάββατο 30 Μαΐου. Δύο σημαντικές συμβάσεις έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης υπεγράφησαν στο Γραφείο Δημάρχου Αλεξανδρούπολης από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Στην επιβολή προστίμου προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την καύση φυτικών υπολοιμάτων εντός οικοπαιδικών χώρων. Το περιστατικό καταγράφηκε χθες όταν εντοπίστηκε η μεδαπόσπαση.

0: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Φεγγάρι, μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι, εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αφορούν την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όσο και για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιδράσεις των δημοτικών παρατάξεων για το συμβάν της πτώσης τμήματος της οροφής στο το Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Από την αντιπολίτευση, η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας και η Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας είναι οι δύο παρατάξεις που εξέδωσαν προς το παρόν ανακοινώσεις, καταγγέλλοντας το συμβάν και ζητώντας απαντήσεις και περαιτέρω ενέργειες. Τελευταίο κουδούνι σήμερα σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στον ΓΕΛ την Παρασκευή 29 Μαΐου και ΕΠΑΛ το Σάββατο 30 Μαΐου. Δύο σημαντικές συμβάσεις έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης υπεγράφησαν στο Γραφείο Δημάρχου Αλεξανδρούπολης από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Στην επιβολή προστίμου προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την καύση φυτικών υπολοιμάτων εντός οικοπαιδικών χώρων. Το περιστατικό καταγράφηκε χθες όταν εντοπίστηκε η Μεδαπός να καίει πολλήματα φυτικής βλάστησης με τις αρχές να επιβάλλουν πρόστιμο ύψους 1.250 ευρώ.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982.
4: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΗ κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΗ κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αφορούν την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όσο και για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιδράσεις των δημοτικών παρατάξεων για το συμβάν της πτώσης τμήματος της οροφής στο τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Από την αντιπολίτευση, η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας και η Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας είναι οι δύο παρατάξεις που εξέδωσαν προς το παρόν ανακοινώσεις καταγγέλλοντας το συμβάν και ζητώντας απαντήσεις και περαιτέρω ενέργειες. Τελευταίο κουδούνι σήμερα σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ την Παρασκευή 29 Μαΐου και ΕΠΑΛ το Σάββατο 30 Μαΐου. Δύο σημαντικές συμβάσεις έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης υπεγράφησαν στο Γραφείο Δημάρχου Αλεξανδρούπολης από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Στην επιβολή προστίμου προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την καύση φυτικών υπολοιμάτων εντός οικοπαιδικών χώρων. Το περιστατικό καταγράφηκε χθες όταν εντοπίστηκε η Μεδαπός να καίει υπολείμματα φυτικής βλάστησης με τις αρχές να επιβάλλουν πρόστιμο ύψους 1.250 ευρώ.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Υπογραφήκαν από την Περιφερειακή Αρχή αποφάσεις που αφορούν στην προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όσο και για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι πράξεις χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 και εντάσσονται στην προτεραιότητα ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ενώ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ιδιαίτερη σημασία είναι και η πράξη προμήθεια ιατροτεχνολογικού για κέντρα υγείας και τοπικά περιφερειακά ιατρία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με δικαιούχο την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνολικό προϋπολογισμό 1.302.738,2 ευρώ. Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για συγκεκριμένες μονάδες υγείας στην περιφέρεια, στις οποίες περιλαμβάνονται το Κέντρο Υγείας της Αλεξανδρούπολης και το τοπικό ιατρείο, των Δικαίων, της Ορεστιάδας, της Αμοθράκης, του Σουφλίου και το περιφερειακό ιατρείο των Φερών. Παράλληλα, σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα του Δημοσίου Συστήματος Υγείας για ολόκληρη την περιφέρεια. Εγκρίθηκαν προμήθεια συστήματος επεξεργασίας νερού με αντίστροφη όσμωση για τις ανάγκες της μονάδας τεχνητού νεφρού, προμήθεια σύγχρονου απεικονιστικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Εργαστήριο Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας, προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των χειρουργικών κλινών, προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.749.109,75 ευρώ και έρχονται να καλύψουν αυξημένες ανάγκες του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, το οποίο ως τριτοβάθμια νοσοκομείο εξυπηρετεί όχι μόνο την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, αλλά και το σύνολο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τόσο σε έκτακτα όσο και σε προγραμματισμένα περιστατικά. Η προμήθεια νέου εξοπλισμού που σε σημαντικό βαθμό αντικαθιστά πεπαλαιωμένα μηχανήματα αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, στη βελτίωση των συνθήκων εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και στην καλύτερη φροντίδα των ασθενών, επισημαίνει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιδράσεις από τις δημοτικές παρατάξεις για το συμβάν της πτώσης τμήματος της οροφής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος από το Ράδιο Εύρος. Από την αντιπολίτευση, η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας και η Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας είναι οι δύο παρατάξεις που εξέδωσαν προς το παρόν ανακοινώσεις καταγγέλλοντας το συμβάν και ζητώντας απαντήσεις και περαιτέρω ενέργειες. Παράλληλα, η πλευρά της μειζόνος μειοψηφίας του Δήμου δεν επέδειξε αντίστοιχα αντανακλαστικά. Σοκ, οργή και βαθύ προβληματισμό προκαλεί το συμβάν σύμφωνα με την αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας. Η παράταξη ζητά στην ανακοίνωσή της να πραγματοποιηθούν πλήρης έλεγχοι καταλληλότητας σε όλα τα σχολικά κτίρια του Δήμου και να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης, αλλά και σαφείς απαντήσεις για το ποιοι είχαν την ευθύνη της διαχείρισης του περιστατικού και γιατί δεν υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Σοβαρότατο χαρακτηρίζει από πλευράς της το περιστατικό η Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας, καταγγέλλοντας την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά αποδίδοντας ευθύνες και σε Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή, ενώ ζητούν την κατάρτιση συνολικού προγράμματος ελέγχου, αποκατάστασης και διεύρυνσης του δημόσιου σχολείου. σχολικού δικτύου σε όλο το Δήμο και μόνιμη γενναία κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αναλυτικά τις ανακοινώσεις μπορείτε να δείτε στο radioevros.gr. Τελευταίο κουδούνι σήμερα σε όλα τα γυμνάσια της χώρας σηματοδοτεί το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου και των Επαγγελματικών Λυκείων το Σάββατο 30 Μαΐου. Τέλος, σημειώνεται ότι για τα δημοτικά και νηπιαγωγεία θα συνεχιστεί η λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2026. Δύο σημαντικές συμβάσεις έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της στρατηγικής της για μείωση του ενεργειακού κόστους, εξοικονόμηση πόρων και ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας υπεγράφησαν την 3η 26 Μαΐου στο γραφείο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης από τον πρόεδρο της ΔΕΗ Χαράλαμπου Μιχαηλίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Οι παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 646.012 ευρώ χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 προτεραιότητα βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών δράσης εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας. Γεγονός που αναδεικνύει πως η περιφέρεια, αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ, στηρίζει ουσιαστικά παρεμβάσεις με ισχυρό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην ενεργειακή αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης και στη βελτίωση της λειτουργικής τους αποδοτικότητας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Η πρώτη σύμβαση αφορά στο έργο ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου γραφείων διοίκησης ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης συνολικού προϋπολογισμού 320.000 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ με συμβατική αξία 252.663,41 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η δεύτερη σύμβαση αφορά στο έργο ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων διοίκησης και διηλιστηρίου ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης συνολικού προϋπολογισμού 260.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ με συμβατική αξία 208.641,91 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Τα έργα περιλαμβάνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ η διάρκεια υλοποίησης και των δύο έργων είναι 9 μήνες. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι εκτός από τα έργα της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης, χρηματοδοτούνται και σχολεία όπως το πρώτο ΓΕΛ και το τρίτο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Άνθειας και το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας καθώς και το Επιμελητήριο Εύρου. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές 26 Μαΐου σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Ροδόπης δύο αλλοδαποί διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση το πρωί σε επαρχιακή οδό του Εύρου, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου συνέλαβαν τον ένα διακινητή διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην Ενδοχώρα 12 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν το δεύτερο διακινητή διότι οδηγώντας γιοταχή αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 5 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στην προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου και Σαπών. Στην επιβολή διοικητικού προστίμου προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την καύση φυτικών υπολοιμάτων εντός οικοπαιδικών χώρων. Το περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές 3η 26 Μαΐου, όταν εντοπίστηκε από τους υπαλλήλους της Πυροσβεστικής ΗΜΕΔΑΠΟΣ να καίει υπολοιμάτα φυτικής βλάστησης με τις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμο ύψους 1.250 ευρώ. Στην εφαρμογή του νέου νομοσχεδίου για τη μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, εστιάζει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας ότι ο μισθός πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά και την αξία και όχι από το φύλο. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, το νομοσχεδίο ενσωματώνει Ευρωπαϊκή Οδηγία και εισάγει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ενώ οι εργοδότες θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εκ των προτέρων το μισθό ή το

0: Η οποία, όπως είπε, προστατεύει ήδη πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένους με άμεση επέκταση σε επιπλέον κλάδους όπως η υγεία, πλην ιατρών ιδιωτικού τομέα, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια και τα καθαριστήρια. Σύμφωνα με την ίδια, η εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών σε ορισμένους κλάδους ακόμα και κατά 1200%, γεγονός που, όπως τόνισε, αποδεικνύει την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, παρουσίασε ρύθμιση που αφορά την ένταξη επαγγελμάτων υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά, αποκαθιστώντας, όπως είπε, μια αδικαιολόγητη στρέβλωση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η ρύθμιση αφορά νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, διασώστες και οδηγούς ασθενοφόρων, οι οποίοι πλέον θα έχουν ενιαίο πλαίσιο συνταξιοδότησης με δυνατότητα έξοδου στα 62 έτη υπό προϋποθέσεις. Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά έως και 23.000 εργαζόμενους. Εκδήλωση του Φιλολογικού Ομίλου Ορεστιάδας με τίτλο «Η διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας» θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ με 10 παρατέταρτο στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Ηλέκτρα στην Ορεστιάδα. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει 4 κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την ίδρυση του Φιλολογικού Ομίλου Ορεστιάδας, το δεύτερο τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, το τρίτο την εσωτερική συρρήκνωση και την ξενική διάβρωση της ελληνικής γλώσσας και τέλος θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση με ερωτήσεις, διευκρινήσεις και τοποθετήσεις. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: να σ' οδηγενείς.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αφορούν την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όσο και για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιδράσεις των δημοτικών παρατάξεων για το συμβάν της πτώσης τμήματος της οροφής στο τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Από την αντιπολίτευση, η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας και η Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας είναι οι δύο παρατάξεις που εξέδωσαν προς το παρόν ανακοινώσεις καταγγέλλοντας το συμβάν και ζητώντας απαντήσεις και περαιτέρω ενέργειες. Τελευταίο κουδούνι σήμερα σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ την Παρασκευή 29 Μαΐου και ΕΠΑΛ το Σάββατο 30 Μαΐου. Δύο σημαντικές συμβάσεις έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης υπεγράφησαν στο Γραφείο Δημάρχου Αλεξανδρούπολης από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Στην επιβολή προστίμου προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την καύση φυτικών υπολοιμάτων εντός οικοπαιδικών χώρων. Το περιστατικό καταγράφηκε χθες όταν εντοπίστηκε η Μεδαπός να καίει πολλήματα φυτικής βλάστησης με τις αρχές να επιβάλλουν πρόστιμο ύψους 1.250 ευρώ.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
7: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
8: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
9: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
10: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
11: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
12: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-120-130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
13: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
14: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
13: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
14: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Περνάς ΚΤΕΟ και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My ΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My ΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορ Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αφορούν την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όσο και για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιδράσεις των δημοτικών παρατάξεων για το συμβάν της πτώσης τμήματος της οροφής στο τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ρεστιάδας. Από την αντιπολίτευση, η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ρεστιάδας είναι στο χέρι μας και η Λαϊκή Συσπήρωση Ρεστιάδας είναι οι δύο παρατάξεις που εξέδωσαν προς το παρόν ανακοινώσεις, καταγγέλλοντας το συμβάν και ζητώντας απαντήσεις και περαιτέρω ενέργειες. Τελευταίο κουδούνι σήμερα σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ την Παρασκευή 29 Μαΐου και ΕΠΑΛ το Σάββατο 30 Μαΐου. Δύο σημαντικές συμβάσεις έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης υπεγράφησαν στο Γραφείο Δημάρχου Αλεξανδρούπολης από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Στην επιβολή προστίμου προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την καύση φυτικών υπολοιμάτων εντός οικοπαιδικών χώρων. Το περιστατικό καταγράφηκε χθες όταν εντοπίστηκε η Μεδαπός να καίει υπολείμματα φυτικής βλάστησης με τις αρχές να επιβάλλουν πρόστιμο ύψους 1.250 ευρώ.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αφορούν την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όσο και για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιδράσεις των δημοτικών παρατάξεων για το συμβάν της πτώσης τμήματος της οροφής στο τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Από την αντιπολίτευση, η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας, είναι στο χέρι μας και η Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας, είναι οι δύο παρατάξεις που εξέδωσαν προς το παρόν ανακοινώσεις, καταγγέλλοντας το συμβάν και ζητώντας απαντήσεις και περαιτέρω ενέργειες. Τελευταίο κουδούνι σήμερα σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ την Παρασκευή 29 Μαΐου και ΕΠΑΛ το Σάββατο 30 Μαΐου. Δύο σημαντικές συμβάσεις έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης υπεγράφησαν στο Γραφείο Δημάρχου Αλεξανδρούπολης από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Στην επιβολή προστίμου προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την καύση φυτικών υπολοιμάτων εντός οικοπαιδικών χώρων. Το περιστατικό καταγράφηκε χθες όταν εντοπίστηκε η Μεδαπός να καίει πολλήματα φυτικής βλάστησης με τις αρχές να επιβάλλουν πρόστιμο ύψους 1.250 ευρώ.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Στο www.eurocamp.gr.
5: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros και τη νύχτα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τέρμα τα θαύματα.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Βουνό ή θάλασσα?
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
5: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αναπνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό, το δεστά 18.

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικραστοί.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

0: κινδύνο δεν βρίσκω πουθενά.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.